Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Too Cold to Be Hot με κρύο και σύντομο ανέκδοτο. Πόσο κάνει 2 και 2? 4. Μπράβο. Το ήξερα από χθες, απλώς ήθελα να δω αν άλλαξε κάτι.

8. Εγώ είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και εσείς είμαι σίγουρος ότι έχετε social media. Και αυτό πώς γίνεται τώρα να το παντρέψουμε? Με βρίσκετε στα social media, βρίσκετε για το ραδιόφωνο, μας ακολουθείτε, μας ταγκάρετε στα όμορφα story σας, φυσικά την ώρα που μας ακούτε. Και εννοείται περιμένω και μηνύματά σας με αγαπημένα τραγούδια, πλάνα για το καλοκαίρι, πλάνα για το Σαββατοκύριακο και ό,τι άλλο γουστάρετε εσείς.

0: μάθει.
1: Αν σήμερα σου χαμογέλασε η ζωή, είμαι και ποιητής παναθεμάμαι, χαμογέλα και εσύ. Κάποιος πρέπει να κάνει, ξέρεις, από ευγένεια την απάντηση. Είσαι στην καλύτερη συχνότητα της πόλης, μείνε συντονισμένος και χαμογέλα.

0: πες μου πώς.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Πρώτη μετάδοση, εδώ, στον Ιδρώγη 106,9. Νέο τραγούδι από τον Πρόδρομο, με τίτλο «Μια καρδιά».

Είμαι ο Γιορτάνης Αγαπητός, συνεχίζω με τις αστυνομικές περιπέτειες από την πλατφόρμα Netflix. Rebel Ridge, επανάσταση στο Rebel Ridge. Μία μικρή πόλη, ένα διεφθαρμένο αστυνομικό σύστημα και ένας πρώην πεζονάτος που αρνείται να δεχτεί την αδικία. Όταν οι τοπικές αρχές καταστρέφουν τη ζωή του, ξεκινά ένας πόλεμος απέναντι σε ένα ολόκληρο κατεστημένο. Το Rebel Ridge είναι μία από τις πιο δυνατές ταινίες δράσης και αστυνομικού μυστηρίου των τελευταίων ετών.

Εγώ είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Μαζί ολοκληρώσαμε παρέα την εκπομπή της Τρίτης. Σας εύχομαι καλό υπόλοιπο σε ό,τι για κάνετε. Καλή δύναμη και φυσικά αύριο έχουμε το γνωστό μας και αγαπημένο ραντεβού ημέρα Τετάρτη όλη μέρα.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Πρώτη μετάδοση, εδώ, στον Υδρόγειο 106,9. Νέο τραγούδι από τον Πρόδρομο, με τίτλο «Μια καρδιά».

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Πρώτη μετάδοση, εδώ, στον Υδρόγειο 106,9. Νέο τραγούδι από τον Πρόδρομο, με τίτλο «Μια καρδιά».

0: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
1: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
3: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

0: Εδώ είμαστε, καλώς ορίσατε και σήμερα, Τρίτη.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
0: Μια χαριμέρα η Τρίτη, εκτός και έχει κερδίσει το λότο.
1: Αχ, να σου πω, δεν θα με ξεκινήσεις έτσι κατευθείαν.
0: Α, ναι, εντάξει, εγώ
1: και
0: έτσι
1: να ξέρεις,
0: αυτό σκέφτομαι.
1: Σήμερα γιορτάζει η τυχερή και ο τείχον.
0: Ο τείχος.
1: Τυχόν. Τυχόν με ωμέγα.
0: Τυχόν κερδίζεις το λότο.
1: Τυχόν.
0: Τυχόν εξεφωνίζεσαι από το μικρόφωνο και από τη γη ολόκληρη. Τριτιάτικο, 16 του μήνα. Εδώ είμαστε, Τρίτη. Επιβαλή Κοσμάτς και Τραμάδος. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας.
1: Αχ, να σου πω και τι διεθνή ημέρα έχουμε σήμερα.
0: Λίγε.
1: Διεθνή ημέρα οικογενειακών εμβασμάτων. Σας παρακαλώ, εδώ. Θα ήθελα ένα.
0: Ναι, αλλά εξαρτάται από την οικογένεια.
1: Κάνω μεταγραφή, δεν έχω πρόβλημα.
0: Γιατί εγώ έστελνα στο γιο μου παλιότερα εμβάσματα τέτοιου στυλ 20 ευρώ. Καταλάβες, ενώ υπάρχουν άλλοι οι οποίοι μπορούν να στέλνουν 20.000 ευρώ εμβάσματα.
1: Μα τώρα για 20 ευρώ θα μιλήσουμε. Έχω ένα φίλο.
0: Που έχει έναν άλλο φίλο.
1: Έχω ένα φίλο ο οποίος είναι, ξέρω εγώ, 27 χρονών και λέει: ποιος θα ήθελε να με υιοθετήσει? Εγώ είμαι ανοιχτός, δεν έχω πρόβλημα.
0: Η Εύη, κυρίες και κύριοι, έχει φίλο 27 χρονών, το κρατάμε αυτό.
1: Έχω πολλούς φίλους που είναι μικρότεροι από μένα.
0: Λοιπόν,
1: τι πάει να πει αυτό?
0: Εύη Βαλίκος μας καταλαμβάνω εδώ για το 2 ώρα που τώρα ξεκινάει. Έχουμε διάφορα από εδώ πέρα που συμβαίνουν γύρω μας. Παρακαλώ. Πάμε σε μουσική και εδώ θα είμαστε. Καλώς ορίσατε.

0: Λοιπόν, λέγαμε χθες για τεχνητή νοημοσύνη. Κάποια στιγμή το είπες και αυτό. Αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, καλά, λέγαμε γιατί ναι. Το deal που έκανε η Google με τη SpaceX.
0: Λοιπόν, να μιλήσουμε λίγο για αυτό, αλλά έτσι έχει ένα διαφορετικό, έτσι έχει ένα ενδιαφέρον για να ξέρουμε τι γίνεται. Όλο αυτό με την τεχνητή νοημοσύνη που ζούμε τον τελευταίο καιρό δεν είναι τσάμπα, δεν είναι δωρεάν. Δηλαδή έχουν φτιαχτεί τεράστιες εγκαταστάσεις, έτσι, και λειτουργούν τεράστιοι υπολογιστές για να υπάρχει η τεχνητή νοημοσύνη και εσύ από το κινητό να τη ρωτάς, ξέρω κι εγώ, αν πετάει ο γάιδαρος σήμερα ή δεν πετάει και να περιμένεις την απάντηση. Έτσι δεν είναι?
1: Γιατί αν δεν σου απαντήσει τεχνητή νοημοσύνη, αν πετάει ο γάιδαρος, εσύ δεν είσαι σε θέση να το γνωρίσεις από μόνος.
0: Όχι ρε παιδί μου, να δω τι θα πει, ξέρω κι εγώ, το μηχάνημα. Έτσι υπάρχουν έρωτες. Κάποιες έχουμε διαβάσει εδώ ότι έχουν ερωτευτεί την τεχνητή νοημοσύνη και την έχουν παντρευτεί. Υπάρχουν διάφορα που διαβάζουμε εδώ, τα οποία είναι τελείως άκυρα. Θα μπορούσαν δηλαδή να το χρησιμοποιούμε μόνο για σημαντικά θέματα. Εδώ μας λένε ότι υπάρχει πάρα πολύ σπατάλη ενέργειας για αυτό το λόγο, αλλά και νερού. Δηλαδή για να ψήξουν όλες αυτές τις εγκαταστάσεις, όλες αυτές οι εταιρείες που έχουν τεχνητή νοημοσύνη, χρησιμοποιούν πάρα πολύ ενέργεια. Έτσι, περισσότερο από ό,τι θα έπρεπε, αλλά και νερό περισσότερο από ό,τι θα έπρεπε. Και είναι η αγωνία αυτή. Υπάρχουν μερικοί άνθρωποι, τεχνικοί δηλαδή του θέματος, που σου λένε ότι προσπάθησε να λιγοστέψεις τις λέξεις που γράφεις. Γιατί αυτό χαλάει ρεύμα, χαλάει ενέργεια γενικότερα, νερό επίσης για να ψυχθούν όλα τα μηχανήματα. Προσπάθησε δηλαδή να κάνεις οικονομία στην τεχνητή νοημοσύνη, που δεν ξέρω που φτάσαμε, γιατί φτάσαμε έτσι. Υπάρχει όμως μια εταιρεία η οποία έκανε δοκιμές, οι οποίες λειτουργούν ήδη. Κατέβασε κοντέινερ στο μπάτο της θάλασσας, έτσι. Λοιπόν, δεν θυμούμε τώρα σε ποιον ωκεανού, Βόρειο Ατλαντικό.
1: Μάλιστα.
0: Και κατέβασε εκεί τα racks κανονικότατα, χωρίς το μηχανισμό για να ψύχεται. Και ψύχεται κατευθείαν από τη θάλασσα, από το νερό. Και σου λέει ότι είναι αποδοτικό αυτό 8 φορές περισσότερο από το να έχεις την τεχνητή νοημοσύνη επάνω και να την ψύχεις με νερό και όλα τα υπόλοιπα. Άκου να δεις τώρα προβλήματα. Δεν έχουμε ενέργεια για την τεχνητή νοημοσύνη. Εδώ στην Ελλάδα έχουμε πολλή ενέργεια. Να φάνε και κότες. Άσχετα αν εμείς έτσι πληρώνουμε αρκετά.
1: Κάνουμε εμείς.
0: Πληρώνουμε πολλή ενέργεια, δεν είναι?

0: Σε λίγο διάλειμμα, πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Τρίτη, πηγαίνουμε σε διαφημίσεις που έρχονται και επιστρέφουμε εδώ. Γιατί έχουμε σαν σήμερα στην επιστροφή, να δούμε τι γίνεται σαν σήμερα 16 Ιουνίου, τι είχε γίνει παλιότερα.
1: Αμέ.
0: Έτσι. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, έχουμε Instagram, Facebook και TikTok. Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες. Κοσμάς Καδραμάδος επίσης με λατινικούς χαρακτήρες στα social media.
1: Ευχαριστούμε για τα μηνύματα που έρχονται από ποιο μέρος του πλανήτη.
0: Χαιρετισμούς και στην Αυστραλία που μας ακούν αυτή την ώρα.
1: Τα φιλιά μας.
0: Επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: Η ώρα είναι 7:30. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων 6,50 €. Φέτα Βαλμά 10,95 € το κιλό. Πίτσα χρυσή ζύμη μαργαρίτα 2 τεμαχίων 4,60 €. Μπύρα Αλφα 12x250 ml 6,55 €. Ελληνική χοιρινή σπάλα 4,55 € το κιλό. Και ελληνικά βερί κοκά 2,65 € το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα.
2: Πρώτη μετάδοση εδώ, στον Ιδρώγη 106,9. Νέο τραγούδι από τον Πρόδρομο με τίτλο «Μια καρδιά».

0: μόνο στον υδρόγυ 106,9.
1: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όρ και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
4: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

0: Επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα για τις διαφημίσεις. Δεύτερο ημίωρο τρίτης. Καλώς ορίσατε.
1: Καλώς τους, καλώς τους. Σήμερα λοιπόν Τριτούλα, 16 Ιουνίου, και ρίχνουμε έτσι λίγο τη ματιά μας στο παρελθόν, να δούμε τι είχε συμβεί σαν σήμερα, να έχουμε μια εικόνα, μπας και καταλάβουμε τίποτα για το τι μας έρχεται, δεν ξέρω. 1816, κατά τη διάρκεια μιας καταιγίδας στη βίλα του στη Γενέβη, ο Λόρδος Βίρον διαβάζει στους συνθετημόνους του ιστορίες τρόμου. Η 19χρονη Μέρι Σέλεϊ εμπνέεται τον Φράγκενστάιν. 1913, αρχίζει ο δεύτερος Βαλκανικός πόλεμος με την επίθεση της Βουλγαρίας εναντίον της Σερβίας και της Ελλάδας. 1948, σημειώνεται η πρώτη καταγεγραμμένη αεροπειρατεία στην ιστορία της πολιτικής αεροπορίας. Δύο Κινέζοι είχαν καταλάβει υδροπλάνο της Cathay Pacific με 27 επιβαίνοντες. Ο σκοπός τους ήταν να ληστέψουν ή να απαγάγουν κάποιους από τους πλούσιους επιβάτες του. Το αεροπλάνο τελικά συνετρίβει και διεσώθη μόνο ο ένας αεροπειρατής. 1963, η Σοβιετική Βαλεντίνα Τερέσκοβα γίνεται η πρώτη γυναίκα που ταξίδεψε στο διάστημα. 1976, μια ειρηνική διαδήλωση 15.000 φοιτητών στο Σοβέτο της Νοτιού Αφρικής προκαλεί την αντίδραση του καθεστώτος του Apartheid. 1998, 4 μαχητικά F-16 και 2 μεταγωγικά C-130 της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας προσγειώθηκαν για πρώτη φορά στην Πάφο στο πλαίσιο του δόγματος του ενιαίου αμυντικού χώρου. Αυτά λοιπόν από το Σαν Σήμερα για σήμερα 16 Ιουνίου.

0: Εδώ είμαστε.
1: Εδώ είμαστε. Και σου έχω έτσι κάποια νέα που ενδεχομένως να σε θλίψουν, γιατί ξέρω ότι του έχεις μια δυναμία.
0: Ποιανού καλέ?
1: Ο Clint Eastwood ανακοίνωσε την οριστική αποχώρησή του από την υποκριτική και τη σκηνοθεσία.
0: Εντάξει, είναι μεγάλος άνθρωπος.
1: 96.
0: Ευτυχώς που το είπε ότι αποσύρεται. Δεν το πίστευα.
1: Κλείνοντας μια καριέρα 70 ετών, παιδιά.
0: Εντάξει, τουλάχιστον οι τελευταίες του ταινίες εμένα μου άρεσαν. Μεγάλος όμως, ρε παιδιά, 96. Δηλαδή, τι άλλο να κάνει ο άνθρωπος? Να πεθάνει στο γύρισμα πάνω? Δηλαδή, τι άλλο?
1: Εντάξει,
0: να
1: γίνει? Πάνω. Καλέ. Δεν ήξερα ότι έχω ίδια μέρα γενέθλια με τον Clint Eastwood. 31 Μαΐου, αλλά το 1930.
0: Mm-hmm. Καλά κρατιέσαι.
1: Καλά κρατιέμαι, ναι.
0: Για μήπως, 1930.
1: Μήπως αυτό πρέπει να μου δείξει ότι πρέπει και εγώ να πάρω κάποιες αποφάσεις.
0: Τι αποφάσεις δηλαδή?
1: Δεν ξέρω.
0: Να φτάσεις στα 96.
1: Δεν ξέρω. Τι? Δεν ξέρω, σκέφτομαι.
0: Αυτό με το σαν σήμερα, εντάξει.
1: Δεν είναι σαν σήμερα αυτό.
0: Τι είναι,
1: 31 Μαΐου.
0: Α.
1: Και επειδή ο Clint Eastwood αποσύρεται,
0: mm-hmm,
1: ποιος Έλληνας ηθοποιός όμως επιστρέφει σε τηλεοπτική σειρά?
0: Όχι, αυτό το πηγαίνει, αλλά έχω αρχίσει και ζαλίζομαι, για λίγη.
1: Ο Πάνος Μιχαλόπουλος.
0: Καλά, εντάξει, αυτός είχε...
1: Έχει 20 έχει... χρόνια να κάνει τηλεόραση.
0: Έχουν περάσει τόσα.
1: Ναι.
0: Τι λες?
1: Και τώρα λέει επιστρέφει και μάλιστα με πρωταγωνιστικό ρόλο.
0: Μια χαρά. Τι, δεν θα επέστρεφε έτσι και έτσι, όπως να είναι. Αλίμονο τώρα.
1: Ψάξε τώρα.
0: Τι να σου πω, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, για ψάξει να δούμε.
1: 77.
0: Είναι μεγάλος κι αυτός. Έχει όμως, άμα το δεις σε Clint Eastwood, έχει ακόμα 19 χρόνια.
1: Καλέ, γεμάτα.
0: Έτσι, δηλαδή θα μεγαλώσει κι άλλο κόσμο. Κι άλλη γενιά.

0: Πάμε σε διάλειμμα, έρχονται διαφημίσεις για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Τρίτη και να επιστρέψουμε εδώ μετά τις διαφημίσεις για ακόμα μία ώρα μαζί. Επιβαλή, Κοσμάς και Τραμάδος εδώ, καθημερινά μαζί σας.
1: Παρέουλα.
0: Παρέα, όπου και να βρίσκεσαι, έτσι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, έτσι, μπορεί να ταξιδεύεις και να μας ακούς. Θέλεις μια παρέα,
1: έτσι,
0: και όχι πολιτικά πολλά και όχι δύσκολα πολλά. Εδώ είμαστε εμείς κάθε μέρα.
1: Προσπαθούμε να τις αποφεύγουμε αυτές τις κακοτοπιές.
0: Έτσι, προσπαθούμε να τις αποφεύγουμε. Δεν τις αποφεύγουμε πάντοτε βέβαια.
1: Προσπαθούμε. Θέλω
0: να το ξέρεις. Έτσι, λοιπόν, αυτό που πρέπει να ξέρεις, κάθε μέρα 2 ώρες μαζί. Λοιπόν, νησιά γάμων. Πριν πάμε σε διαφημίσεις. Γρήγορα, γρήγορα.
1: Τα λεγόμενα και γαμονίσια.
0: Αυτό. Λοιπόν, Τίνος, Άνδρος, Σπέτσες, Σαντορίνη, Σκόπελος. Αυτά.
1: Μόνο αυτά.
0: Με υγεία και χαρά. Που μαζεύουν τον περισσότερο κόσμο, σου λέει. Βρε. Λοιπόν, επιστρέφουμε.
1: Έχουμε και άλλα νησιά όμως.
0: Ναι, αλλά τα περισσότερα. Αυτά είναι που μαζεύουν τον περισσότερο κόσμο.

0: μοναδική προσφορά, τον κρεοπολείο Αγγελάκη. Πανσέτα με δέρμα 4,95 και μπούτι κοτόπουλο 3,45 ευρώ το κιλό. Κρεοπολείο Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκη. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων 6 ευρώ και 50 λεπτά. Φέτα Βαλμά 10 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πίτσα Χρυσή Ζύμη Μαργαρίτα 2 τεμαχίων 4 ευρώ και 60 λεπτά. Μπύρα Αλφα 12 επί 250 ml 6 ευρώ και 55 λεπτά. Ελληνική Χοιρινή Σπάλα 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά Βερίκοκα 2 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Ηρακλής Ασλάνης, εξουσιοδοτημένο σέρβις Δήλο. Αναλαμβάνουμε περιελήξεις μοτέρ, πιεστικά και πυροσβεστικά συγκροτήματα. Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-330-222. Ηρακλής Ασλάνης εξουσιοδοτημένο σέρβις Δήλο. Στη Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνο 2810-330-222. Με εμπειρία 45 ετών και πάντα σε φιλικό περιβάλλον. Κι όμως νιώθω πως
5: είμαστε. Υδρόγειος 106,9.
6: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
7: Ιντερνετ δεν ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή. Και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
9: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφή. Η ιαπωνική τεχνολογία Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

0: Δεύτερη ώρα μαζί, μετά τις διαφημίσεις και το διάλειμμα εδώ, επιστροφή στη μουσική. Επιβαλή, Κοσμάς Καταρμάδος εδώ καθημερινά μαζί σας. Από Δευτέρα Παρασκευή, σήμερα Τρίτη, 16 Ιουνίου. Έτσι πέρασαν κιόλας δύο εβδομάδες καλοκαιριού, θα έλεγα. Έτσι. Λοιπόν, τα όνειρα των πλουσίων, παιδιά, να ξέρετε ποια είναι. Έτσι.
1: Να γίνουν πιο πλούσιοι.
0: Εντάξει, εκτός από αυτό όμως, έχουν στο μυαλό τους καινούργιες έτσι απόπειρες στυλ Τιτανικού. Λοιπόν, άκου εδώ τώρα να δεις. Διαβάζω για ένα πλοίο που θέλουν να φτιάξουν.
1: Ναι.
0: Το οποίο θα έχει μήκος 1,6 χιλιόμετρα. Το πλοίο. Τεράστιο πλοίο.
1: Λέζεσαι.
0: Freedom Ship το όνομά του. Έχουν βρει και όνομα. Λοιπόν, θα είναι ουσιαστικά πλωτή πόλη, σου λέει. Θα ταξιδεύει μόνιμα. Παιδιά, σέρβις δεν χρειάζεται και σέρβις να κάνει. Τι μόνιμα να ταξιδεύει, δεν ξέρω.
1: Πού θα μπει να κάνει σέρβις.
0: Λοιπόν, μέσα θα έχει στάδιο κανονικά. Στάδιο. Το πλοίο θα έχει στάδιο. Θα έχει μουσείο.
1: Σε τι καρνάγιο θα φτιαχτεί. Καρνάγιο, το οποίο δεν ξέρω πώς θα λένε.
0: Λοιπόν, 80.000 άτομα θα χωράει μέσα. Εκ των οποίων... κρατήσου, θα είναι 20.000 το πλήρωμα.
1: Έτσι, αυτό μιλάς για μία...
0: 50.000 θα είναι οι επιβάτες.
1: Πολιτεία.
0: Άσε με τώρα να σου πω, είναι τεράστιο σου λέω εδώ πέρα. Κόστος 14,2 εκατομμύρια και φτηνό μου φαίνεται. Λοιπόν, 20.000 το πλήρωμα, 50.000 επιβάτες μόνιμοι, μόνιμοι, χωριάτες. Τι είσαι εσύ, Καραβίσιος, ξέρω και εγώ πώς το λένε. Και 10.000 άτομα υπολογισμένο ότι θα μπαινοβγαίνουν επισκέπτες. Θα έχει μέσα τράπεζες, θα έχει σχολεία. Ναι, γιατί χωρίς σχολείο γίνεται. Αυτό θα ταξιδεύει συνέχεια. Και θα έχει έτσι κάπου σε μια γωνίτσα και ένα ferry boat, το οποίο επειδή είναι τεράστιο πράγμα αυτό, έτσι, θα μπαίνουν όσοι θέλουν μέσα στο ferry boat και θα πηγαίνουν στη στεριά, γιατί το πλοίο αυτό δεν μπορεί να
1: πάει
0: να δέσει σε κάποιο λιμάνι, δεν υπάρχει αυτό. Δεν σου ακούγεται έτσι Τιτανικός του 2026, ξέρω, 2027, οπότε θα είναι αυτό έτοιμο, δεν ξέρω.
1: Τρομακτικό είναι βασικά.
0: Εντελώς, εγώ δεν θα πήγαινα ποτέ. Ποτέ θα τα μπαινά εκεί μέσα. Δεν μου αρέσουν γενικά τα κρουάζ γερόπλοια, είναι και μικρά.

0: Λοιπόν, διαβάζω εδώ πέρα για μία ανακάλυψη που έγινε. Από αυτές τις ανακαλύψεις που λες, ρε φίλε, τι γινόταν τότε, τι υπήρχε τότε. Ούτε Jurassic αυτό. Τι μέγεθος είχε ο αρχαίος σκορπιός?
1: Αυτός ο σκορπιός που σήμερα βλέπουμε, ξέρω κι εγώ, τι να σου πω. Πόσο μέγεθος είχε?
0: Όσο ένα λαμπραντόρ.
1: Ωραία. Αισιόδοξο το ακούω αυτό. Που εντάξει, δεν υπάρχει τώρα, στις μέρες μας.
0: Πριν από 415 εκατομμύρια χρόνια, έτσι,
1: ναι,
0: είπαμε.
1: Εντάξει,
0: πάμε Τζουράσι.
1: Ναι.
0: Το απολύθωμα βρέθηκε στη Βρετανία.
1: Είναι τρομακτικό λίγο αυτό. Τι άλλο θα βρούνε?
0: Είναι ο μεγαλύτερος σκορπιός που έχει υπάρξει ποτέ.
1: Mm-hmm.
0: Και σύμφωνα με την ανατομία του, μπορούσε να μετακινείται πανεύκολα τόσο στο νερό όσο και στη στεριά. Το μόνο που δεν έκανε, ωραία, δηλαδή, ήταν να πετάξει.
1: Δεν το ξέρεις αυτό, αλλά πώς περιπτώσει. Πώς το λέει το τραγουδί, σκορπιός σημαίνει αυτό. Παμ.
0: Σκορπιός είναι για σένα.
1: Ναι. Σκορπιός είναι για σένα. Για μένα αποκλείεται αυτό το πράγμα. Oh. Απίστευτο.
0: Και μόνο ξέρεις να προσπαθείς να το βάλεις στο μυαλό σου το πώς ήταν.
1: Τρομακτικό, τέλος.
0: Είναι ακραίο.

0: Αυτό που λέγαμε προηγουμένως με το Σκορπιό, το τεράστιο ας πούμε, έτσι, εμείς που έχουμε κάποια παιδικά τραύματα που βλέπαμε παλιά, King Kong,
1: ναι.
0: Godzilla, ξέρω ναι. και εγώ, εναντίον μηχανών Godzilla, θα μπορούσε να ήταν μόνο ένα φανταστικό όν σε αυτές τις ταινίες, ένας μεγάλος σκορπιός.
1: Κι όμως κάποτε περπάταγε και κολύμπαγε στη γη.
0: Αυτά είναι τα ωραία, τα αισιόδοξα που δεν υπάρχει πλέον. Λοιπόν, πάμε σε τελευταίο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο της Τρίτης. Κυρίες και κύριοι, αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, θα το πούμε μια φορά. Έχουμε Instagram, έχουμε Facebook, έχουμε και TikTok. Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες. Κόσμος Κατραμάδος επίσης με λατινικούς χαρακτήρες. Εκεί μιλάμε, εκεί επικοινωνούμε και τώρα και μετά την εκπομπή. Χαιρετισμούς και στο Θάνο και στην Ειρήνη. Σε λίγα λεπτά και πάλι εδώ, μετά τις διαφημίσεις.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια,
3: με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές, Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810 282450.
3: Η απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων 6,50 €. Φέτα Βαλμά 10,95 € το κιλό. Πίτσα χρυσή ζύμη μαργαρίτα 2 τεμαχίων 4,60 €. Μπύρα Αλφα 12x250 ml 6,55 €. Ελληνική χοιρινή σπάλα 4,55 € το κιλό. Και ελληνικά βερίκοκα 2,65 € το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που είστε. Σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-0-24014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.

0: γαμώ το πνευματικάκης. Στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου Κεροφίλης.
1: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε, ούτε να βήξουμε.
2: Όχι, όταν θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
1: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
2: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
1: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβείς στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
2: Εσύ κάτω την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι να διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ο Βήχας μου.
1: Δευτέρα με Παρασκευή, 7 με 9 το πρωί, εδώ, στον Υδρόγειο, στους 106,9.
2: Μα το λες τόσο διακά.
3: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
4: Η Ιντερνετ δεν ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή. Και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
6: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφή. Η ιαπωνική τεχνολογία Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

0: Εδώ στο τελευταίο ημίωρο για σήμερα Τρίτη. Καλωσορίσατε κυρίες και κύριοι και αγαπημένα μου παιδιά. Καλές διακοπές σε όσους κάνουν διακοπές στα μέρη μας. Από εδώ και καλώς πέρα ξεκινάνε οι διακοπές, να ξέρεις. Σιγά σιγά. Έτσι, οι διακοπές που οι περισσότεροι λέει θα, από αυτούς που είναι να κάνουν διακοπές, θα πάνε σε εξοχικά. Διάβαζα εδώ. Δικά τους.
1: Τυχεροί όσοι έχουν εξοχικά.
0: Δεν είναι και μόνο τύχη, γιατί έχεις πάει 5, 10, 20, 40, 50, 100 φορές, αρχίζει και το βαριέσαι το πολύ το κύριε Λέξον. Θέλεις να αλλάξεις και λίγο παραστάσεις, λέει παιδί.
1: Όταν όμως έχεις φάει το ζόρι όλου του χρόνου με δουλειά, έχεις μία άδεια, θέλεις να φύγεις και δεν σου βγαίνει.
0: Έλατε.
1: Οικονομικά.
0: Έλατε.
1: Λες ευτυχώς.
0: Είναι και αυτό που στο εξοχικό πρέπει να μαζεύεις. Πρέπει να κάνεις ίδιες δουλειές με το σπίτι σου, ρε παιδί μου.
1: Ναι,
0: καταλαβαίνεις. Δεν είσαι, ας πούμε, στην κατασκήνωση να πεις δεν πάει στο διάλογο, δεν βρωμίζει κάτι. Καταλάβεις, ούτε σε ξενοδοχείο που θα το κάνουν άλλοι. Είναι που πρέπει εσύ να τα κάνεις αυτά.
1: Ναι, αλλά και πάλι έχεις μία λύση.
0: Είναι μία λύση και αυτό. Δεν το συζητάμε. Λοιπόν, υπάρχει ένα χωριό. Εκεί μπορείτε να κάνετε διακοπές φέτος. Κοντά στην Ζαχάρο.
1: Στην Ηλία.
0: Ναι, κοντά εκεί. Στη Ζαχάρο, λοιπόν, όπου υπάρχει ένα χωριό, το οποίο είναι με το όνομα που πήρε τώρα τελευταία, Τιμπούλης.
1: Ποιος ήρθε?
0: Ποιος ήρθε αυτός, Τιμπούλης λέγεται το χωριό.
1: Τιμπούλης.
0: Ναι, είχε ένα άλλο όνομα, ρε παιδί μου, όσο ήταν σε ελληνική κατοχή. Τώρα πλέον δεν είναι σε ελληνική κατοχή αυτό το χωριό.
1: Χωριό.
0: Βέβαια, το έχει ονομάσει μια Γερμανίδα και ένας Ούγγρος που μένουν μόνιμα εκεί. Το χωριό είναι κατοίκητο και πήρανε τα ονόματά τους και βγάλανε το όνομα του χωριού. Τι μπούλεις, για να καταλάβετε ότι γι' αυτό πρέπει να αρχίσουμε να γεννάμε περισσότερο ως Έλληνες, γιατί... Είτε επίση είναι ελληνικό, είτε δεν πίτσα. Άμα δεν έχει τελικά κατοίκου σε κάτι που λες ότι είναι ελληνικό, πώ θα είναι ελληνικό? Θα πει ο άλλο, σα πει εγώ το. Εγώ μένω, εγώ το λέω. Ξέρω και εγώ τι πουλήσει εδώ. Στην προκειμένη περίπτωση και έχει πολλού κατοίκου αυτό το χωριό. Αλλά κούκλε. Δηλαδή έχουν βάλει αυτοί οι άνθρωποι ένα ολόκληρο χωριό κατοίκητο και έχουν βάλει στο καφενείο καρέκλε με κούκλε. Μια κούκλα είναι όρθια, α πούμε, στην πόρτα και περιμένει. Καταλάβεις, να παραγγείλουν οι άλλες κούκλες. Έτσι στην πλατεία του χωριού έχει άλλες κούκλες που κάθονται στις καρέκλες, στα παγκάκια.
1: Δεν νιώθω πολύ καλά.
0: Ναι, ναι, κατοικούν κούκλες. Κοίταξε να δεις, όταν σου έρχεται μια Γερμανίδα και ένας Ούγγρος, περιμένεις να γίνει κάτι φυσιολογικό? Όχι, θα βάλουν κούκλες. Θα το ονομάσω και Τίμπουλης. Και όλα καλά. Λοιπόν, τώρα στις διακοπές κανονίστε να περάσετε εκεί, όσοι δεν είσαστε κοντά, να δείτε τι γίνεται εκεί.

0: Τι έχουμε?
1: Αχ, τι να έχουμε, τι να έχουμε. Δηλαδή πραγματικά διαβάζεις, διαβάζεις και λες μετά, τι γίνεται? Αν έχεις τύχη.
0: Διάβολη. Το γνωστό.
1: Ακριβώς. Ένας εραστέχνης εξερευνητής με ανιχνευτή μετάλλων βρήκε ένα σπάνιο ρωμαϊκό δαχτυλίδι αξίας 75.000 λιρών θαμμένο σε έναν λασπωμένο αγρό στη Βρετανική Ήπειρο. Όταν με αυτό το φίλο που ήταν μαζί και είχαν βγει στην εξόρμηση εντόπισαν το θησαυρό, όπου έχει μάλιστα στην ανάγλυφη πολύτιμη πέτρα του εικονίζεται τη θεά Νίκη με ένα άρμα. Mm-hmm. Χρονολογείται στο 297 μετά Χριστόν και εκτιμάται ότι άνοικε σε κάποιον υψηλόβαθμο Ρωμαίο αξιωματούχο, ενδεχομένως σε κορυφαίο στρατηγό του στρατού. Μαζί με αυτό βρήκανε και ρωμαϊκά νομίσματα. Λοιπόν, ο Μίντο βρήκε αρχικά τα νομίσματα και ειδοποίησε αμέσως διοργανωτές και τοπικό αρχαιολόγο. Οι δύο φίλοι στη συνέχεια επέστρεψαν στο σημείο όπου ο Κοστέλο, αυτός δηλαδή που το πήρε, έβγαλε το χρυσό δαχτυλίδι. Τι έγινε όμως τελικά? Αυτός ο Κοστέλο το βγάλε προς πώληση. Το απέκρυψε από ό,τι καταλαβαίνουμε.
0: Καλά, τώρα αυτό είναι νόμιμο, δηλαδή μπορεί να το πουλήσει νόμιμα.
1: Και βρέθηκαν στα δικαστήρια.
0: Έλατε, δεν γίνεται. Η τύχη που διάβανε δεν ξέρω πού είναι.
1: Που να ψάχνεις με ένα τέτοιο μηχάνημα και να βρεις ολόκληρο θησαυρό.
0: Ναι, αλλά δεν είναι δικό σου. Μετά κάτι δεν δε σου ανήκει, ρε παιδί μου.
1: Κοίτα, από ό,τι διαβάζω εδώ, το μοιράσανε μετά δικαστικά 50-50. Το θησαυρό. 50% σε αυτόν που άνοικε η έκταση και 50% σε αυτούς που το βρήκανε.
0: Εντάξει, κάτι είναι γι' αυτό.

Παναθηναϊκός και Κέρκινα Ταμάν έβαλαν τέλος στη συνεργασία τους μετά από 3 χρόνια και μια κατάκτηση της EuroLeague. Ο Τούρκος λοιπόν προπονητής πανηγύρισε 1 πρωτάθλημα Ελλάδας και 2 κύπελα στην καριέρα του στον Μπάγκο του Τριφυλιού. Η συνάντηση που έγινε χθες ανάμεσα στον Δημήτρη Γιανακόπουλο και τον Κέρκινα Ταμάν ολοκληρώθηκε και η απόφαση είναι ότι οι δύο πλευρές θα τραβήξουν χωριστούς δρόμους μετά από 3 χρόνια συνεργασίας.

0: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετραλάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρίας στα πλακάκια και ήδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
1: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
2: Ηρακλής Ασλάνης, εξουσιοδοτημένο σέρβις Δήλο. Αναλαμβάνουμε περιελήξεις μοτέρ, πιεστικά και πυροσβεστικά συγκροτήματα. Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-330-222. Ηρακλής Ασλάνης εξουσιοδοτημένο σέρβις Δήλο. Στη Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνο 2810-330-222. Με εμπειρία 45 ετών και πάντα σε φιλικό περιβάλλον. Κι όμως νιώθω πως
3: Υδρόγειος 106,9.

Λοιπόν, είχαμε μείνει στον Εργή Αταμάν, ολοκληρώθηκε η συνεργασία του με τον Παναθηναϊκό. Πάντως η ΚΑΕ με ένα έτσι συγκινητικό βίντεο που χαιρέτησε τον Τούρκο προπονητή για τη συνεισφορά του στο σύλλογο. Ο Εργίν Αταμάν ήταν ο άνθρωπος με τον οποίο το Τριφύλλα ανέβηκε ξανά στην κορυφή της Ευρώπης το 2024. Εξελίξεις όμως υπάρχουν και στον ΠΑΟΚ. Από τους αθλητικούς συντάκτες οι εξελίξεις αυτές χαρακτηρίζονται αναμενόμενες, με το Ρασβάν Λουτσέσκο να τελειώνει από τον πάγκο της ομάδας. Οι δρόμοι λοιπόν του Ρουμάνου προπονητή με τον δικέφαλο του Βορρά χωρίζουν, με τους Θεσσαλονικείς να έχουν ολοκληρώσει μια έτσι αποτυχημένη χρονιά.

Με τον ΠΑΟΚ συνεχίζουμε. Ο Λουτσέσκο αφήνει πίσω του μια σπουδαία παρακαταθήκη, έχοντας συνδέσει το όνομά του με δύο πρωταθλήματα, το 2019 και το 2023, και δύο κύπελα Ελλάδος το 2018 και το 2019, οδηγώντας τον ΠΑΟΚ έτσι σε μια από τις πιο λαμπρές περιόδους της ιστορίας του. Τώρα, ο ΠΑΟΚ μετά την απόφαση να συνεχίσει χωρίς τον Ρασβάν Λουτσέσκου στον πάγκο του, έχει ανοίξει διάβλο επικοινωνίας με αρκετούς προπονητές, με τους Αντελίνο Βεϊρίνια και τον Λέος Μάτος να έχουν αναλάβει την υπόθεση.

Στον ΠΑΟΚ τώρα οι τρεις υποψήφοι αντικαταστάτες του Ρασβάν Λουτσέσκου, στον ΠΑΟΚ είναι ο Λουίς Κάστρο που έσωσε τη Λεβάντε, ο Μπενιάτ Σαν Χωσέ που δεσμεύεται με συμβόλαιο από την Αιμπάρ και ο Μαρίνος Πούσιτς που αποχώρησε από την Αλτζατζίρα με την περίπτωσή του να μην είναι στις βασικές επιλογές αυτή τη στιγμή.

Με Μουντιάλ συνεχίζουμε. Η Γαλλία κάνει πρεμιέρα ενάντια στη Σενεγάλη σε ένα μάτς που θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον για την ομάδα του Ντεσάν. Να παρουσιάζεται στο κοινό με ένα ρόστερ που τρομάζει. Το ταξίδι της στο Μουντιάλ ξεκινά και η κάτοχος του Τροπέου, η Αργεντινή, κόντρα στην Αλγερία που θα βάλει δύσκολα στην παρέα του Μέση που θέλει να υπερασπιστεί τα σκύπτρα της. Τώρα, το μάτς που συμπληρώνουν τον 9ο και 10ο όμιλο είναι το Ιράκ-Νορβηγία, με τους Βίκινγκς εδώ να είναι το απόλυτο φαβορί με πλούσιο και νεανικό ρόστερ. Το Αυστρία-Ιορδανία θα κλείσει το αγωνιστικό πρόγραμμα της βραδιάς με τους Ευρωπαίους να καλούνται να επιβεβαιώσουν ότι είναι πιο έμπειρη και ολοκληρωμένη ομάδα. Άλλο το πρόγραμμα το διαβάζετε στο www.1069.gr.

Αμερικανός Πρόεδρος αναμένεται να σπάσει το πρωτόκολλο της FIFA και να είναι αυτός που θα δώσει το τρόπαιο στο Μουντιάλ στους νικητές, όπως αναφέρει το Talk Sport. Η FIFA φαίνεται ότι έδωσε την έγκρισή της στο αίτημα του Αμερικανού Πρόεδρου για να είναι στο πόντιουμ λοιπόν των πρωταθλητών και να δώσει το βαρύτιμο τρόπαιο στο νικητή του τελικού του Μουντιάλ που θα γίνει 19 Ιουλίου στο New Jersey.

Το πρωτόκολλο τώρα της FIFA αναφέρει ότι το τρόπαιο μεταφέρεται στην νικήτρια ομάδα από μέλος της Ομοσπονδίας και συνήθως τον πρόεδρο. Όμως ο Αμερικανός πρόεδρος έχει διαφορετική μεταχείριση και εκτός απρόπτου θα πάρει αυτό τον συγκεκριμένο ρόλο. Και εδώ να πούμε ότι τον Δεκέμβριο του 2025 η FIFA είχε δώσει το βραβείο ειρήνης στον Αμερικανό πρόεδρο για τις ενέργειές του, λέει, προς την προώθηση της ειρήνης και της ενότητας σε όλο τον πλανήτη. Κάτι από Δούνε και Λαβίν.

0: σου.
1: Λοιπόν, σοβαρές αμφιβολίες σχετικά με την προθυμία του Ιράν να κάνει τις παραχωρήσεις που επιδιώκουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής στο θέμα των πυρηνικών. Έτσι γύρουν τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει οι Αμερικανικές Υπηρεσίες Πληροφοριών. Μετά τις διαφημίσεις θα πούμε περισσότερα.
2: Η ώρα είναι 10:30.
3: Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη. Πανσέτα με δέρμα 4,95 και μπούτι κοτόπουλο 3,45 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.

Σχετικά λοιπόν δημοσιεύματα αποκαλύπτουν εσωτερικές διαφωνίες στον Λευκό Οίκο σχετικά με τη συμφωνία των ΗΠΑ με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Ο διευθυντής της CIA, ο Τζον Ράτκλιφ, παρουσίασε στοιχεία πληροφοριών που εγείρουν, λέει, αμφιβολίες για την προθυμία του Ιράν να προχωρήσει στις απαραίτητες πυρηνικές παραχωρήσεις. Ο Υπουργός τώρα Εξωτερικών, ο Μάρκο Ρούμπιο, και ο Υπουργός Πολέμου, Πιτ Χέσγκερθ, εξέφρασαν επίσης σκεπτικισμό για το μνημόνιο αυτοκατανόησης που συμφωνήθηκε με την Τεχεράνη. Αντίθετη άποψη υποστήριξαν ο Αντιπρόεδρος J.D. Vance και οι απεσταλμένοι του Αμερικανού Προέδρου Στίβ Γουίτκοφ και Τζάρεν Κούσνερ. Αμερικανοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι εντός 3 εβδομάδων θα διαφανεί αν το Ιράν προτίθεται να τηρήσει τις δεσμεύσεις του για το πυρηνικό πρόγραμμα. Αυτά λοιπόν και με τον Λευκό Οίκο για τη συμφωνία με το Ιράν, ο Λευκός Οίκος που πραγματικά είναι διχασμένος.

φορώντας πολιτικά ρούχα εδώ στο με τον Άγιο Νικόλαο συνεχίζουμε. Αστυνομικοί της τροχέας της περιοχής και μιλώντας στην Αγγλική έκαναν τους τουρίστες, χρησιμοποίησαν ταξί κάνοντας διάφορα έτσι δρομολόγια προκειμένου να διαπιστώσουν αν υπάρχουν ή όχι παρατυπίες. Σε τρεις πάντως περιπτώσεις διαπιστώθηκε ότι οι οδηγοί ταξί ζήτησαν από τους επιβάτες που στη συγκεκριμένη περίπτωση ήταν αστυνομικοί, όπως σας έλεγα πριν, και έκαναν τους τουρίστες, ζήτησαν λοιπόν υψηλότερα ποσά από εκείνα που αναγράφονταν στο ταξίμετρο.

Στο νοσοκομείο Αττικών νοσηλεύεται από χθες το βράδυ γνωστή και ιδιαίτερα αγαπητή ηθοποιός του ελληνικού κινηματογράφου, η Μάρο Κοντού. Εδώ οι πληροφορίες τις οποίες μετέδωσε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, ο Μιχάλης Γιαννάκος, αναφέρουν ότι η ηθοποιός εισήχθη στο νοσοκομείο με πνευμονολογικό πρόβλημα και νοσηλεύεται στην καρδιολογική κλινική υπό τη στενή παρακολούθηση των πνευμονολόγων.

Με τη Μαρόκο Ντού συνεχίζουμε. Σας έλεγα ότι νοσηλεύεται. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, η κατάσταση της υγείας της κρίνεται, λέει, σοβαρή, επισημένοντας ότι πρόκειται για ηλικιωμένη ασθενή, με τους γιατρούς να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την παροχή της κατάλληλης ιατρικής φροντίδας.

Πλήθος κόσμου κάθε ηλικίας τραγούδησε, χόρεψε και διασκέδασε χθες το βράδυ στη συναυλία που έγινε με την μοναδική Ρένα Μόρφη. Άνοιξε το 11ο Φεστιβάλ Τέχνη Καθοδών για το 2026 που διοργανώνει ο Δήμος Ηρακλείου και Αντιδημαρχία Πολιτισμού. Η συναυλία έγινε χθες το βράδυ στην πλατεία Ελευθερίας. Εδώ απλά να προσθέσουμε ότι με έχουν προγραμματιστεί 98 εκδηλώσεις και 10 παράλληλες δράσεις σε 55 σημεία σε όλο το Δήμο του Ηρακλείου από τις 17 μέχρι τις 29 Ιουνίου, με περισσότερους από 1.500 συμμετέχοντες.

Εδώ μέχρι τα λιοντάρια θα πάμε τώρα. Υπάρχει μια προσωρινή περίφραξη από σήμερα στο διάσημο συντριβάνι της πόλης μας, Κρίνη Μοροζίνη, λοιπόν, στα λιοντάρια. Υπήρξε μια απόφαση της εφορίας αρχαιοτήτων για να γίνουν εκεί εργασίες συντήρησης αλλά και για την προστασία του μνημείου.

Σε λίγες μέρες, 29 Ιουνίου, θα ξεκινήσει να λειτουργεί και πάλι το θερινό σινεμά του Δήμου στα τείχη της πόλης. Ο θερινός λοιπόν κινηματογράφος Βιθλέμ έχει είσοδο από τη Λεωφόρο Πλαστήρα απέναντι από το Πανάνιο Νοσοκομείο. Η γενική είσοδος είναι στα 4 ευρώ. Και από τον Δήμο Ηρακλείου προτείνεται έτσι για καλύτερη διευκόλυνση των πολιτών να υπάρχει ηλεκτρονική έκδοση των εισιτηρίων. Η έναρξη τώρα θα γίνει με το αστυνομικό θρίλερ του Άλφρεντ Χίτσκοκ «Τηλεφωνήσατε ασφάλεια μέσου δράσεως» στις 29 Ιουνίου λοιπόν. Κάπου εδώ τελειώσαμε για σήμερα. Καλημέρα, καλή συνέχεια σε όλους. Να είστε καλά.

0: αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
1: Την καρέκλα.
2: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
1: Φοβάμαι.
2: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
1: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
2: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
3: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
4: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
3: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
4: Παγκρίτια Απολυμαντική.
3: Τηλέφωνο 2810-344-988.
2: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
5: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
6: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
7: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
6: Βεβαίως. Μοσχαράκι σπάλα. Μόνο 13,95.
8: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
9: Υδρόγειος 106,9.

Να είμαστε και εμείς εδώ. Ο Θανάσης Καραβέλας είναι στο μικρόφωνο. Την επιλογή των τραγουδιών, την παρέα σας γενικότερα για τις δύο επόμενες ώρες θα κάνουμε παρεούλα. Έφτασε και στα μέσα του Ιούνιου. Μπαίνουμε, παιδιά, ολοταχώς για το καλοκαίρι και για τη θάλασσα. Καλά, η θάλασσα έχει ξεκινήσει, αλλά ήταν λίγο άστατος ο καιρός, λίγο ο κακός μας ο καιρός, λίγο το αυτό, λίγο το εκείνο. Τώρα αρχίζουμε να βρέχουμε τα ποταράκια μας, οι περισσότεροι τουλάχιστον, έτσι. Αν κάποιοι άλλοι έχουν ξεκινήσει πολύ νωρίτερα και πολύ καλά έχουν κάνει. Για τις δύο επόμενες ώρες θα είμαστε παρεούλα. Πάμε να ξεκινήσουμε.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

όλα σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε αναστρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

Όπως κάνουμε πάντα στο ξεκίνημα της εκπομπής, σας λέω τρόπος επικοινωνίας. Επικοινωνείτε μαζί μου μέσα από τα social media. Γκαραβέλα Θανάση με λατινικούς χαρακτήρες στο Instagram, στο Facebook. Εκεί μπορείτε να μου στείλετε το πολύ πολύ όμορφο μήνυμά σας.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Ολοκληρώσαμε το πρώτο ημίωρο. Θα πάμε για τα απαραίτητα διαφημιστικά και θα επιστρέψω αμέσως. Θα επιστρέψω πολύ γρήγορα και θα επιστρέψω με είδηση, παρακαλώ, κατευθείαν. Μείνετε εδώ συντονισμένοι.

0: Είναι 11:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια,
3: με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές, Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810-2824-50.
3: Απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
4: Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη. Πανσέτα με δέρμα 4,95 και μπούτι κοτόπουλο 3,45 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
5: Πρώτη μετάδοση εδώ, στον Υδρόγειο 106,9. Νέο τραγούδι από τον Πρόδρομο με τίτλο «Μια καρδιά».

0: μόνο στον υδρόγει 106,9.
1: Το άρωμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκη. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκη. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκη. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
0: Ηρακλής Ασλάνης, εξουσιοδοτημένο σέρβις Δήλο. Αναλαμβάνουμε περιελήξεις μοτέρ, πιεστικά και πυροσβεστικά συγκροτήματα. Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2810-330-222. Ηρακλής Ασλάνης, εξουσιοδοτημένο σέρβις Δήλο. Στη Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνο 2810-330-222. Με εμπειρία 45 ετών και πάντα σε φιλικό περιβάλλον.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για το δεύτερο ημίωρο της σημερινής εκπομπής και όπως σας είπα θα πάμε κατευθείαν για είδηση. Και η είδηση έρχεται από τη Μεγάλη Βρετανία. Αγόρασε, λέει, στην κοπέλα του ένα gaming PC αξίας 3.000 ευρώ και αυτή από την μεγάλη της χαρά την επόμενη μέρα του ζήτησε να χωρίσουν. Η υπόθεση λοιπόν άνοιξε συζήτηση στη Βρετανία για το αν ένα ακριβό δώρο μπορεί να ζητηθεί πίσω από έναν προσχεδιασμένο χωρισμό, παρακαλώ. Ένας λοιπόν 21χρονος από την Βρετανία υποστηρίζει ότι αγόρασε στην κοπέλα του ένα πανάκριβο gaming PC για τα γενέθλιά της και την επόμενη κιόλας μέρα εκείνη τον χώνισε. Μόνο που, λέει, το πρόβλημα δεν ήταν απλώς ο χωρισμός, ήταν ότι σύμφωνα με μηνύματα που έφτασαν στα χέρια του, η πρώην σύντροφος φέρεται να σχεδίαζε να τελειώσει τη σχέση εδώ και αρκετούς μήνες, αλλά περίμενε πρώτα να πάρει το δώρο της. Η ιστορία ανέβηκε, λέει, σε κοινωνικό δίκτυο, όπου ο νεαρός ζήτησε νομικές συμβουλές και όχι μόνο, για το αν μπορεί να διεκδικήσει πίσω τον υπολογιστή. Σύμφωνα με όσα έγραψε, ήταν μαζί με την 21χρονη σύντροφό του, 8 χρόνια μεγαλύτερη, έτσι, για 3 χρόνια και ξέδωσε σχεδόν 2.500 λίρες, δηλαδή περίπου 3.000 ευρώ για ένα PC που είναι για παιχνίδια, που εκείνη ήθελε πολύ καιρό και του το ζητούσε μάλιστα. Ο ίδιος ανέφερε ότι δεν θα ζητούσε τίποτα πίσω αν η σχέση είχε τελειώσει φυσιολογικά. Αυτό που τον εξόργησε όμως, όπως έγραψε, ήταν η αίσθηση ότι το δώρο αποτέλεσε μέρος ενός προσχεδιασμένου τέλους. Σύμφωνα με τον 21χρονο, κοινοί φίλοι του έστειλαν screenshots τα οποία η πρώην σύντροφος φέρεται να παραδεχόταν ότι είχε αποφασίσει να τον χωρίσει κάποιους μήνες τώρα, αλλά καθυστερούσε για να πάρει πρώτα τον υπολογιστή. Μάλιστα, καταλάβατε. Ό,τι καταλάβατε.

χώρα. Έχεις πίσω λεγεώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα. Δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα.

Μόλις ολοκληρώσαμε την πρώτη μας ώρα, θα πάμε για τα απαραίτητα διαφημιστικά που ακολουθούν και θα επιστρέψω για τη δεύτερη, θα επιστρέψω σε λίγα λεπτά με μία είδηση ακόμα. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, τα λέμε σε πολύ λίγο.

0: μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη. Πανσέτα με δέρμα 4,95 και μπούτι κοτόπουλο 3,45 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
1: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
2: Υδρόγειος 106,9.

0: Εδώ είμαστε και είναι Τρίτη και ο μήνας 6 έχει 16.
1: Και να μην πω τώρα. 6. Γεια σας.
0: Γεια σας. Κάτσε να πω τι έχουμε. Έτσι όπως το είπαμε. Λοιπόν, έχει 16.
1: Γεια σας, φίλοι μου. Καλή, καλή μου φίλη. Γεια σας. Τριτούλα.
0: Λοιπόν, σήμερα... πάμε για τραγούδι, γιατί τους πήραμε από τα μαλλιά όλους. Πάμε για τραγούδι και επιστρέφουμε. Ο Θάνος και η Μέρη και ο Θάνος.

0: Έλα Μερούλα, coaching
1: και θέλω να πω χρόνια πολλά λοιπόν σήμερα στο Μνημόνιος.
0: Ωρε το φίλο τι μας έκανε 10 χρόνια μας.
1: Σήμερα.
0: Πήγε αίμα. Προχωρά.
1: Γιορτάζει ο Μνημόνιος και γιορτάζει και ο Τείχων.
0: Ο Τείχος.
1: Τι λένε, τύχη με το Μνημόνιο.
0: Όσο και να σου μιλάω παιδί μου είναι σαν να μιλάω στον Τείχο. Πρέπει να το έχω ακούσει. Αυτό πια, αυτό πρέπει να το... Είναι βίωμα, δεν είναι μια τάκα.
1: Έλατε.
0: Το έλεγε η μάνα μου.
1: Τι έλεγε
0: όσο και να σου μιλάω, σαν να μιλάω στον Τείχο. Μάλλον μου έλεγε ο Τείχος ακούει.
1: Εσύ και καθόλου. Θα μου απαντούσε. Τίποτε. Εσύ καθόλου, δεν σε λέει και ντουβάρι.
0: Ντουβάρι μεγάλο.
1: Ντουβάρι,
0: μεγάλο ντουβάρι. Μεγάλο ντουβάρι, δεν περνάει τίποτα.

0: Αχ, ρε Μεριάτε, για να δούμε.
1: Λοιπόν, σαν σήμερα 16 Ιουνίου το 1821, η Ελληνική Επανάσταση, στην Ελληνική Επανάσταση, με μάτια σας, Τούρκοι προβαίνουν σε σφαγές Ελλήνων αμάχων στα Σφακιά και στο Ρέθυμνο της Κρήτης. 1963, Σοβιετικό Διαστημικό Πρόγραμμα, αποστολή Βοστόκ. 2004, η Εθνική Ελλάδος Ποδοσφαίρου δίνει το δεύτερο της αγώνα για το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών που διεξάγεται στην Πορτογαλία και έρχεται ισόπαλη με την Εθνική Ομάδα της Ισπανίας με 1. Και 2012, η Εθνική Ελλάδος Ποδοσφαίρου δίνει το τρίτο της αγώνα στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών που διεξάγεται στην Πολωνία και νικά την Εθνική Ομάδα της Ρωσίας με 1. Σαν σήμερα, 16 Ιουνίου, γεννήθηκε το
0: 1300... Με 1-0 λέει ρε κόσμος, ρε πουλάκι μου, τι με 1.
1: 1 γράφει. Πού να ξέρω εγώ ότι είναι 1-0.
0: Σωστά. Άμα τον κέρδισε με 1, πώς. Ο άλλος τι θα είχε, 5! Πώς θα γίνει, Βεβέρι! Γιατί δεν θέλω να με συγχύσει.
1: Όταν έβρασε, δεν πάνε.
0: Πού να πάω να πηδηχτώ από το παράθυρο, τι να κάνω, πες μου.

0: Είναι 12:30.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο Κρητικό.
3: Έως την Τετάρτη όλα τα σαμπουάν Elvive 700 ml μόνο 4,49. Μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 10,90. Μαλακτικά σου πλην 52 μεζούρες μόνο 2,99.
2: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κρητικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
4: Ηρακλής Ασλάνης, εξουσιοδοτημένο σέρβις Δήλο. Αναλαμβάνουμε περιελήξεις μοτέρ, πιεστικά και πυροσβεστικά συγκροτήματα. Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-330-222. Ηρακλής Ασλάνης, εξουσιοδοτημένο σέρβις Δήλο. Στη Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνο 2810-330-222. Με εμπειρία 45 ετών και πάντα σε φιλικό περιβάλλον.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Και μετά από αυτή τη θεσπέσια διακοπή, ηρεμήσαμε όπως είδατε, πήραμε και οι δύο τα χαπάκια μας και βλέπετε πώς ξεκινάει το δεύτερο ημίωρο. Τι χαρούμενη! Η άλλη γελάει, πήρε παραπάνω δόση από ό,τι φαίνεται, από το χάπι της. Και λίγο την έχει πιάσει ένα νευρικό γέλιο. Εγώ είμαι στον κόσμο το δικό μου. Και κάπως έτσι ξεκινάει το δεύτερο ημίωρο. Ο Θάνος και η Μέρη.
1: Παρακαλώ.
0: Καλά, Μέρη, τραγούδι.
2: Μου

0: σοβαρευτούμε.
1: Α, σοβαρευτούμε και α συνεχίσω τις γεννήσεις 16 Ιουνίου.
0: Ναι.
1: Το 1313 ο Φωκάκιος Ιταλός συγγραφέας. Το 1902 γεννήθηκε ο George Gaylord Simpson, Αμερικάνος παλαιοντεολόγος. Το 1973 Νίκος Μακλάς, Έλληνας ποδοσφαιριστής. Και το 1980 Νεχίρ Ντογκάν, Τουρκάλη ηθοποιός. Έχω ερώτηση.
0: Βεβαίως, παρακαλώ. Εγώ είμαι εδώ για να συζητήσω.
1: Αυτός ο παλαιοντολόγος.
0: Ναι, από τα παλιά, ναι.
1: Ναι, εγώ δεν τον ξέρω.
0: Γιατί πρέπει να τον ξέρει. Εσύ θα έπρεπε να τον ξέρει καταρχήν, γιατί γεννημένη εκεί κοντά στις ερευνές του.
1: Πότε.
0: Πρόχριστου.
1: Άι, μωρέ,
0: εσύ. Άντε, μπράβο. Μόνη σου, έρχεσαι μόνη σου και ξύνεσαι που λένε στην γλίτσα του τσοπάνι που λένε.
1: Πάει, ξέρεις, δεν είπα την ερώτηση μου όμως.
0: Πες την ερώτησή σου τώρα.
1: Όχι, θα την πω μετά το τραγούδι. Θέλω και μια απάντηση.
0: Ναι, καλά.

στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανή στα

0: τελείωνε. Πες το να απαντήσω να φύγει, να φύγει πρώτη ώρα.
1: Ωραία. Αμα αυτόν τον παλαιοντολόγο εσύ τον έχεις ακούσει ποτέ?
0: Όχι. Εσύ?
1: Ούτε εγώ.
0: Αν και θα έπρεπε, θα λέω παρόλα αυτά. Ωραία. Ποια είναι η ερώτηση?
1: Γιατί μπήκε στο ημερολόγιο αυτός?
0: Γιατί κάτι σπουδαίο θα είναι.
1: Ωραία, δηλαδή.
0: Επειδή δηλαδή δεν το ξέρουμε εγώ και εσύ, σημαίνει ότι δεν θα έπρεπε να είναι στο εορτολόγιο. Μπορεί να το ξέρουν η επιστημονική κοινότητα πάρα πολύ καλά. Και πάρα πολλοί κόσμοι.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά αν κάνει κάτι εξαίσιο.
0: Ναι.
1: Γιατί να μην ξέρει πώ να μπει στο εορτολόγιο.
0: Πάλι ξύνεσαι, θα πει καμιά μπουρδα και θα ρωτήσει τώρα γιατί δεν είσαι εσύ μέσα.
1: Ακριβώς.
0: Ναι. Όταν θα βάλουν παγκόσμια ημέρα. Τι να πω, τι παγκόσμια ημέρα. Αφέλειας. Θα βάλουν την ημερομηνία που είπες, θα βάλω και το απόσπασμα εγώ πάλι. Δηλαδή, ο Λευγές ταχυτήτων ανακατεύει τη βενζίνη. Αυτό θα μπορούσε να μπει στο σαν σήμερα, την ημέρα που το είπες και καταγράφηκε στην παγκόσμια ιστορία και στην παγκόσμια ώρα και μέρα, όπως έχει καταγραφεί λοιπόν. Θα μπορούσε, ναι, να είναι εκεί μέσα.
1: Πόσα χρόνια θα με ξεφτιλίζεις έτσι.
0: Άντε, πάμε τώρα. Άντε, Μερούλα, άντε, μόνη σου τα θέλει. Μόνη σου τι θέλει.

0: τώρα την προστασία ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
1: Καρέκλα.
2: Κάτι βαϊσί από το τραπέζι.
1: Φοβάμαι.
2: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
1: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
2: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
3: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
4: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
3: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
4: Παγκρίτια Απολυμαντική.
3: Τηλέφωνο 2810-344-988.
2: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
5: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
6: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
7: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
6: Βεβαίως. Μοσχαράκι σπάλα. Μόνο 13,95.
8: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
9: Υδρόγειος 106,9.
10: Μα

0: Μια ζωή.
1: Επιστροφή για τη δεύτερη μας ώρα, ο Θάνος και η Μέρη. Η Μέρη και ο Θάνος.
2: Παρακαλώ.
1: Παρακαλείς, τι παρακαλείς, να μην παρακαλάς.
2: Δηλαδή δεν θες να πεις τίποτα.
1: Όχι, θέλω να πω.
2: Για λέει, γιατί θα πω.
1: Κάτσε να βρω, γιατί το χάσα. Ρε εσύ, μια είδηση λέει. Από τον Ισημερινό ήταν μια κυριούλα η οποία χαιρέτησε τον κόσμο τούτο. Και την είχαν στο σπίτι και στην αγρύπνια. Και ξαφνικά αρχίζει η κυριούλα από μέσα, 76 ετών, να χτυπάει το φέρετρο. Ανέκτησε, λέει, τις αισθήσεις της. Και υπάρχει και βίντεο κατά τη διάρκεια, λέει, της αγρύπνιας σε μια πόλη του Ισημερινού. Αυτό είναι, λέει, την προηγούμενη εβδομάδα. Καταρχήν, τι πάθαν οι άλλοι. Μπήκαν οι άλλοι μέσα από τον δρόμο τους. Φοβερό.
2: Δεν σε παρακολουθούσα.
1: Λέω, μια κυριούλα χαιρέτησε τον κόσμο. Τον χαιρέτησε.
2: Ναι, είπε, το γεια σας, και αυτό. Γεια.
1: Και την κλαίγανε το βράδυ οι άνθρωποι εκεί. Το έχουν έθιμο από ό,τι φαίνεται. Αγρύπνια, το κάνουν, ναι, και στην Ελλάδα αυτό.
2: Ναι.
1: Και κάπου εκεί στο μέσο της αγρύπνιας αυτή ανέκτησε τις αισθήσεις της και άρχισε να χτυπάει το φέρετρο.
2: Είδες που είναι
1: σημαντική. Και υπάρχει και βίντεο και τέτοιο, ρε.
2: Είδες που είναι σημαντική η αγρυπνία.
1: Μου σηκώθηκε τρικαγάλιλο.
2: Γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να
1: γίνει. Άσε με, παιδί μου, τώρα. Οχου, γεια.

αλλάζεις, με αδειάζεις, μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Επιλογές σου δεν τα βάζεις, τα όνειρά μου σημαδεύεις.

0: Έλα, Μυρούλα.
1: Ξέρεις γιατί έχεις νεύρα?
0: Όχι, δεν έχω καθόλου νεύρα.
1: Εχθές και σήμερα λίγο είσαι σε υπερένταση.
0: Α.
1: Να σου πω.
0: Ναι.
1: Γιατί υπάρχει έρευνα γι' αυτό.
0: Α, για πες.
1: Ότι ο καφές είναι τόσο σημαντικός που πολλοί άνθρωποι έχουν δύο προσωπικότητες. Μία πριν πιούν καφέ και μία μετά.
0: Σοβαρά. Εννοείς ότι αλλάζει η προσωπικότητά σου πίνοντας καφέ?
1: Βεβαίως.
0: Εσύ έχεις καταλάβει κάτι τέτοιο? Θα μου πεις, άμα ρωτήσει έναν τρελό ή είσαι τρελός, θα σου πει ναι, είμαι.
1: Εγώ πίνω 10 καφέδες την ημέρα.
0: Ναι, το ξέρω.
1: Οπότε είμαι μια χαρά. Είμαι πάντα ίδια. Δεν φτάνουν οι ώρες.
0: Ναι, ρε παιδί μου. Άρα είσαι πάντα ίδια, δεν προλαβαίνεις να μείνεις χωρίς καφέινη. Γιατί και το βράδυ που κοιμάσαι, καφέινη κυκλοφορεί. Ναι, πίνεις 10 καφετζάνια.
1: Ναι, αλλά δεν με πιάνει. Δηλαδή αυτό που λένε, δεν θα πιω καφέ γιατί δεν μπορώ να κοιμηθώ.
0: Α, ούτε εμένα. Δεν έχω τέτοια προβλήματα.
1: Πέφτω και κοιμάμαι.
0: Μια χαρά. Κανονικά, κανονικά. Δεν με ενοχλεί καθόλου.

0: ώρα είναι 1:30.
1: Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη. Πανσέτα με δέρμα 4,95 και μπούτι κοτόπουλο 3,45 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων 6 ευρώ και 50 λεπτά. Φέτα Βαλμά 10 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πίτσα Χρυσή Ζύμη Μαργαρίτα 2 τεμαχίων 4 ευρώ και 60 λεπτά. Μπύρα Αλφα 12 επί 250 ml 6 ευρώ και 55 λεπτά. Ελληνική χοιρινή σπάλα 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά βερίκοκα 2 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα.
3: Πρώτη μετάδοση εδώ, στον Ιδρώγη 106,9. Νέα τραγούδια από τον Πρόδρομο με τίτλο «Μια καρδιά».

0: του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-0-24014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
1: Υδρόγειος 106,9.

0: το τέταρτο και τελευταίο μέρος, ο Θάνος και η τεχνητή σκέτο χωρίς νοημοσύνη Μέρη, επιστροφή για την τελική μας ευθεία. Έλα Μαρούλα, τι κάνεις Μαρούλα?
1: Εγώ που δεν έχω νοημοσύνη, πρέπει να σου υπενθυμίσω ότι δεν έχεις πει που θα μας βρουν οι φίλοι μας.
0: Λοιπόν, θα μας αναζητήσετε στο Facebook. Θα χτυπήσετε Θάνος και Μέρη με λατινικούς χαρακτήρες και ενδιάμεσα το και το λατινικό. Αυτό του μοιάζει με ψαράκι, όπως λέει η Μερούλα. Όχι ζουζουνάκι, είναι καλοκαίρι, είπαμε ψαράκι.
1: Σωστά.
0: Να πεις και το καλοκαίρι δεν έχει ζουζουνάκια. Πολλά.
1: Και τσιμπάνε κιόλα. Πάρα πολλά. Και
0: συχαμένα. Τέλος πάντων, Θάνος και Μέρη με λατινικούς χαρακτήρες και ενδιάμεσα το και το λατινικό. Το όμορφο μηνυματάκι σας παρακαλώ. Κάντε και ένα like στη σελίδα.
1: Like.

0: Ναι.
1: Ξέρεις, σκεφτόμουν τώρα που είπαμε πριν για τα ζουζουνάκια.
0: Για βέ.
1: Ότι πέρυσι αυτά τα κουνούπια δεν πεθαίνανε με τίποτα. Έριχνες, έβαζες φιδάκια, έβαζες με αυτά τις αλυφές που λένε, δεν θυμάμαι πώς λένε. Λοιπόν, και δεν παθαίνανε τίποτα. Και σε τσιμπάγανε.
0: Αφού έχουν συνηθίσει πια. Τα περιμένουν κιόλας.
1: Φέτος δεν θέλουν να έρθουν τέτοια κουνούπια.
0: Ναι.
1: Ας που μεταφέρουν και ένα σωρό βρωμιές. Δηλαδή έρχονται τσιμπάνε ένα που δεν ξέρουμε τι έχεις και έρχονται μετά τσιμπάνε εμένα.
0: Ναι, σου λέει έναν εμένα θα τσιμπάς. Έναν την ημέρα.
1: Ναι, δεν είναι ένα την ημέρα.
0: Υπάρχει, πρέπει να υπάρχει κανόνας, παιδιά. Τι πράγματα είναι αυτά.
1: Δηλαδή είναι και πολλά κουνούπια.
0: Πώς τσιμπάτε.
1: Ας που ταξιδεύουν συνέχεια, δεν ζαλίζονται.
0: Έλατε. Τσιμπάνε εδώ, τσιμπάνε εκεί.
1: Και τώρα ένα μικρό
0: βρώμικα,
1: τόσο πραγματάκι, ναι. Σου κάνει ολόκληρο καρούμπαλο.
0: Τι, μολυσμένα, βρώμικα.
1: Πω πω,
0: αηδία.
1: Την μπαίνει μέσα μας.
0: Αηδία.
1: Είχα συγχαμένο.
0: Συγχαμένο τελείως.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, Μερούλα. Πάμε να χαιρετήσουμε τον κόσμο.
1: Είναι η γενή ώρα, αγαπητέ μου φίλε.
0: Μπράβο. Αύριο, Τετάρτη, 17 του μήνα, ο Θάνος και η Μέρη Γη, η Μέρη και ο Θάνος.
1: Έτσι. Εδώ, στα ραδιόφωνο σας. Όπως είστε, να ανοίξετε τέρμα το ραδιόφωνο για να μας ακούσετε.
0: Τέρμα, γιατί τέρμα σήμερα, όμως.
1: Δεν γιατί σήμερα δεν το είχαν ανοίξει τέρμα.
0: Είχαν κόσμο στο σπίτι και βάλαν σιγά.
1: Δεν ξέρω τι συνέβη. Κάτι που αυτό ήταν σήμερα.
0: Τριτιάτικα. Τέλος πάντων, δεν πειράζει.

0: μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη. Πανσέτα με δέρμα 4,95 και μπούτι κοτόπουλο 3,45 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
1: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλι, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
2: Υδρόγειος 106,9.

Τι γίνεται, πουλάκια μου, σας έλειψα. Καλώς ήρθατε. Γεια σας, καλώς σας βρήκα. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης για 2 ολόκληρες ώρες ραδιοθεραπεία στον καλύτερο ραδιοφωνικό σταθμό της πόλης με την καλύτερη ελληνική μουσική. Και όχι μόνο, έχουμε και τα καλύτερα, τα πιο έξυπνα, τα πιο βαθιστόχαστα και τα πιο έτσι excellent σχόλια που υπάρχουν.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε γι' γράφετε ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης. Έλα.

προστατεύσει από τη ΔΕΗ. Τώρα μπορείς. Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο mat.gr για να μάθεις πώς. Δηλώσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mat VMA 2026 από τη ΔΕΗ.

Αυτά είναι τα τρία σνακ που οι καρδιολόγοι έχουν πάντα στη διατροφή τους για το καλό της καρδιάς. Γιατί η λεπτομέρεια, να ξέρετε, οι καρδιολόγοι, ξέρετε τι λένε, ότι όλα τα προβλήματα στην καρδιά γίνονται από τα σνακ. Γιατί το φαΐ το προσέχεις, αλλά το σνακ που είναι μια μικρή βρωμίτσα, έτσι δεν το προσέχεις γενικώς. Οπότε θέλει. Λοιπόν, φιστίκια υγιεινής και αμύγδαλα. Η αλμυρή υπερτροφή. Μία μερίδα 28 γραμμαρίων προσφέρει 6 γραμμάρια πρωτεΐνης, όσο και ένα αυγό δηλαδή. Τι λες? Τα φιστίκια είναι πλούσια σε κάλιο, το οποίο εξισορροπεί την επίδραση του νατρίου στην αρτηριακή πίεση. Τι λες? Επιλέξτε καλύτερα ανάλατα και χωρίς ζάχαρη για να αποφύγετε κατά κράτη υγρών. Συγγνώμη, ζάχαρη πού στα φιστίκια υγιεινής και στα αμύγδαλα? Χαζέψατε, ρε, ποια ζάχαρη? Λοιπόν, το βέλτιστο γλυκό, το γιαούρτι με τα χαμηλά λιπαρά, το δεύτερο σνακ δηλαδή, για όσους έχουν ανάγκη από κάτι δροσερό, πρωτεϊνική βόμβα. Ένα βλιτζάνι μπορεί να προσφέρει και 20 γραμμάρια πρωτεΐνης. Και το τρίτο, η ένοχη απόλαυση που επιτρέπεται, δεν μου αρέσει καθόλου, η μαύρη σοκολάτα, στη λίστα των καρδιολόγων, που αρκεί να ξέρετε να επιλέγετε ποια είναι η σωστή.

0: Είναι 2:30.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων 6,50 €. Φέτα Βαλμά 10,95 € το κιλό. Πίτσα χρυσή ζύμη μαργαρίτα 2 τεμαχίων 4,60 €. Μπύρα Αλφα 12x250 ml 6,55 €. Ελληνική χοιρινή σπάλα 4,55 € το κιλό. Και ελληνικά βερί κοκά 2,65 € το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα.

0: ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
1: Έως την Τετάρτη, όλα τα σαμπουάν Elvive 700 ml μόνο 4,49. Μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 10,90. Μαλακτικά σου πλην 52 μεζούρες μόνο 2,99.
0: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.

Λοιπόν, η επόμενη είδηση. Η επόμενη είδηση είναι πάρα πολύ σημαντική. Αν οδηγείτε αυτοκίνητο, σταματήστε δεξιά, ειδικά αν είστε αρσενικά, αν είστε οι άντρες της εκπομπής. Αν είστε θηλυκά, δυναμώστε απλά μόνο την ένταση, γιατί αυτά που θα ακούσετε μπορεί να τα δείτε να τα χρησιμοποιεί ο σύντροφός σας. Οπότε πρέπει να είστε διαβασμένες. Το θέμα μας έχει η είδηση το μυστικό για να αυξήσετε το σεξ. Που βέβαια το σεξ θέλει δύο, αλλά οκ, okay, ποιο είναι το μυστικό. Επιστήμονες αναζητούν μανιωδώς τόσο τους λόγους που η σεξουαλική δραστηριότητα παγκοσμίως παρουσιάζει κάμψη, όσο και τα αντίδοτα για να στραφεί αυτή η τάση, δηλαδή για να υπάρξει αύξηση. Η απάντηση φαίνεται πως κρύβεται πού? Εδώ ένα μηδέν. Στα αθλητικά παπούτσια. Η συντριπτική πλειοψηφία των ερευνών επιβεβαιώνει πλέον ότι η σωματική άσκηση είναι το φυσικό αφροδισιακό και ενισχύει τη λίμπητο και αυξάνει τη συχνότητα των επαφών. Τώρα εγώ λέω αθλητικά παπούτσια, το άκουσα στα αρχή, λέω τι να τα φοράει η γυναίκα και να μην φοράει γόβες, και που η γόβα είναι... δεν το κατάλαβα.

Μετά από πολλές έρευνες λέμε ότι η αρχή έγινε από το Πανεπιστήμιο της Μασαχουσέτης σε 1800 περίπου άντρες πάνω από τα 40 έτη. Όσοι από αυτούς είχαν βάλει τη γυμναστική στη ζωή τους δηλώναν όχι μόνο υψηλότερα επίπεδα σεξουαλικής ικανοποίησης, αλλά και τα λιγότερα προβλήματα αισθητικής δυσλειτουργίας. Παράλληλα, ερευνητές από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας πήραν 78 άντρες μέσα στην ηλικία 48 ετών που έκαναν καθιστική ζωή και τους έβαλαν να περπατούν έντονα για μία ώρα, 4 φορές την εβδομάδα. Δεν θέλανε να κάνουν σεξ με όποιον άνε, θέλανε να κάνουν σεξ με αυτό που τους έβαλε να περπατάνε. Σημασία όλα αυτά. Έλα, σου πω τώρα τι θα γίνει. Λοιπόν, μετά από 9 μήνες η σεξουαλική ζωή μεταμορφώθηκε, λέει. Καλά, δεν πιστεύω τίποτα από αυτά. Μπορεί όμως, γιατί όχι. Η δύναμη της γιόγκα για τις γυναίκες, τα ωφέλη της κίνησης δεν αφορούν μόνο τους άντρες. Οι κορεάτες επιστήμονες μελέτησαν οι γυναίκες, άρα το περπάτημα κάνει καλό στους άντρες, αλλά η γιόγκα κάνει καλό στις γυναίκες. Επίσης, η παγίδα της υπερβολής, όταν η κούραση σκοτώνει τη λίμπιντο. Εδώ, κι αν δεν γίνανε τεστ για εξαντλητικά προγράμματα. Θέλει λίγο ρέγουλα σε όλους.

Με αυτά και με αυτά θα στο τέλος της πρώτης ώρας για σήμερα. Μείνετε εδώ, Ραδιοθεραπεία. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. Έχουμε ακόμη 60 λεπτά εξαιρετικής και πολύ ενδιαφέρουσας εκπομπής.

στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

τοίχους κοιτάω, παντού σε ζητάω και ποτέ δεν γυρνάς. Φταίς που κρατάς πράγματά μου και σπου τοίχους κοιτάω, παντού σε ζητάω και ποτέ δεν γυρνάς. Φταίς που κρατάς πράγματά μου.

0: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
1: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
0: Βεβαίως. Μοσχαράκι σπάλα, μόνο 13,95.
2: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.

Καλώς ήρθατε ή καλώς μείνατε στο δεύτερο μέρος της ραδιοθεραπείας. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. 60 λεπτά λιγότερο έχουμε στην διάθεσή μας με πολύ καλή ελληνική μουσική, αλλά και αρκετά εύστοχα σχόλια, τα οποία θα σας κρατήσουν σε εγρήγορση και θα σας προβληματίσουν. Να κλαις αυτούς που

Εδώ είμαστε στην ραδιοθεραπεία. Αγαπάμε πάρα πολύ τη μουσική, όπως και εσείς, γι' αυτό είστε και συντονισμένοι στο καλύτερο ραδιοφωνικό σταθμό της πόλης. Έτσι λοιπόν έψαξα να βρω ποιο είναι το πιο γνωστό, το πιο αναγνωρίσιμο τραγούδι παγκοσμίως. Το μυαλό μου στην αρχή πήγε στα κάλαντα, μετά έψαξα να βρω κάτι άλλο και μετά λέω πως είναι το Happy Birthday. Δεν ξέρω. Ψάχνοντας όμως βρήκα ότι το πιο αναγνωρίσιμο τραγούδι του κόσμου δεν γράφτηκε από κάποιον διάσημο συνθέτη. Το Happy Birthday του You γεννήθηκε στα τέλη του 19ου αιώνα σε ένα μικρό σχολείο του Κεντάκι από δύο αδερφές, την Midland και την Pat Hill. Αυτές τώρα από πνευματικά δικαιώματα δεν έπρεπε, ξέρω εγώ, να μην πω περισσότερα. Το αρχικό του όνομα ήταν Good Morning to All και είχε σκοπό να καλωσορίζει τα παιδιά στην τάξη κάθε πρωί. Το Happy Birthday είναι το πιο αναγνωρίσιμο τραγούδι σε όλες τις γλώσσες. Σύμφωνα με το Guinness Music World Records, ακούγεται πάνω από 1 δισεκατομμύριο φορές το χρόνο και έχει μεταφραστεί σε δεκάδες παραλλαγές. Η απλότητά του, 4 στίχοι, 8 νότες, είναι ίσως το μυστικό της επιτυχίας του. Είναι εύκολο να το θυμηθείς, να το τραγουδήσεις, να το μοιραστείς σε μια εποχή που τα πάντα άλλαζαν.

Διάβασα ένα εκπληκτικό ρεπορτάζ για το τι γίνεται στην Κίνα όταν τα παιδιά παραμελούν τους ηλικιωμένους γονείς τους. Την ιστορία μιας γυναίκας που εκδικήθηκε τα παιδιά της, εκείνα την είχαν εγκαταλείψει και εκείνη τους έδωσε την απάντησή της. Μια ηλικιωμένη Κινέζα, ονόματι Λου. Καλά, αυτό όπως θα τη λέγανε την Κινέζα Παπαδόπουλο, δεν γίνεται. Αποφάσισε να αφήσει όλη της την περιουσία, 20 εκατομμύρια γουάν, δηλαδή περίπου 2,8 εκατομμύρια δολάρια, στις γάτες και τα σκυλιά της, ισχυριζόμενη ότι αυτά ήταν πάντα εκεί για εκείνη σε αντίθεση με τα τρία της παιδιά. Καλά, τώρα υπήρχαν τρία παιδιά όπου ξέραν ότι η μάνα είχε 2,8 εκατομμύρια δολάρια εδώ για μια σύνταξη τρέχουν από πίσω και τους φροντίζουν. Η ευσέβεια είναι μεγάλη υπόθεση στην Κίνα και τα παιδιά που παραμολούν τους γονείς τους σε μεγάλη ηλικία τιμωρούνται και από τον νόμο, το ξέρετε. Ο νόμος για τα δικαιώματα των ηλικιωμένων αναφέρει ότι τα ενήλικα παιδιά δεν πρέπει ποτέ να παραμελούν ή να διαφορούν για τους ηλικιωμένους και θα πρέπει να επισκέπτονται τους γονείς τους συχνά ακόμη και αν ζουν μακριά. Προσέξτε. Πολλοί Κινέζοι πολίτες βέβαια ανησυχούν για τον αόριστα διατυπωμένο νόμο, αναρωτιούνται τι σημαίνει η επίσκεψη συχνά και πώς ακριβώς αυτό μπορεί να εφαρμοστεί.

0: ώρα είναι 3:30.
1: Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη. Πανσέτα με δέρμα 4,95 και μπούτι κοτόπουλο 3,45 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
2: Πρώτη μετάδοση, εδώ, στον Ιδρώγη 106,9. Νέο τραγούδι από τον Πρόδρομο, με τίτλο «Μια καρδιά».

0: μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Το αρώμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκη. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκη. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκη. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι. Υδρόγειος 106,9.

Ραδιοθεραπεία ακούτε με τον Μανώλη Στρατιάδη και δεν ακούτε μόνο, μαθαίνετε, πλουτίζετε τις γνώσεις σας. Το χάος που επικρατούσε πριν την τοποθέτηση του φωτεινού σηματοδότη. Πότε μπήκε το πρώτο φανάρι στην Ελλάδα. Η αιτία για μούντζες, η αιτία για μπινελίκια, η αιτία για γκρίνια, η αιτία να χαλάσεις την ηρεμία σου. Το φανάρι. Μέχρι το 1930 δεν ξέραμε τι θα πει φωτεινός σηματοδότης. Βέβαια μέχρι τότε δεν ξέραμε και τι θα πει αυτοκίνητο, η αλήθεια είναι, στην Ελλάδα. Το πρώτο φανάρι τοποθετήθηκε στην οδό Σταδίου και Πεσματζόγλου το καλοκαίρι του 1936. Ναι, αλήθεια παιδιά. Το 1936 τοποθετήθηκε το πρώτο φανάρι, το οποίο αγοράστηκε από τη Γερμανία για 70.000 δραχμές. Και λειτουργούσε από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Με 70.000 δραχμές τότε παίρνεις διαμέρισμα βέβαια, έτσι. Αλλά δεν έχει σημασία. Δεν έχει σημασία.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε γράφεται ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.

Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Για δύο ολόκληρες ώρες ήταν κοντά σας ο Μανώλης Ευστρατιάδης με εκπληκτική ελληνική μουσική, αλλά βέβαια και τα καλύτερα, τα πιο έξυπνα και εύστοχα σχόλια. Μείνετε εδώ. Η καλύτερη μουσική της πόλης συνεχίζει στον αγαπημένο σταθμό. Μαζί πάλι αύριο την ίδια ώρα.

0: μοναδική προσφορά, το κρεοπωλείο Αγγελάκη. Πανσέτα με δέρμα 4,95 και μπούτι κοτόπουλο 3,45 ευρώ το κιλό. Κρεοπωλείο Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκη. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλεφωνό 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλεφωνό 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Υδρόγειος 106,9. Και τώρα, like στη μουσική, like στη μουσική, like στη μουσική, like στη μουσική. Με την Εβίτα Σαριγιάννη.

Αγαπημένοι μου φίλοι, καλώς ήρθατε και σε άλλη μία εκπομπή Like στη Μουσική. Τρίτη σήμερα 16 Ιουνίου, όλα καλά, όλα ανθυρά. Προχωράμε να ακούσουμε κατευθείαν καινούργια τραγούδια, παιδιά, τα οποία έχουν γίνει ήδη επιτυχία. Καλή εβδομάδα σε όλους και σήμερα.

Ξεκινάμε με τον Δημήτρη Σταρόβα, με τον αγαπημένο Δημήτρη Σταρόβα. Με τη σύντροφό μου είπε, είμαστε 10 χρόνια μαζί. Δεν αποκλείεται τώρα στα γεράματα να κάνω και τρίτο γάμο.

Live στη μουσική.

πήξη μου προκαλεί, παιδιά, που ο Δημήτρης Ταρόβας ήταν παντρεμένος δύο φορές. Δηλαδή, δύο φορές παντρεμένος και θέλει και τρίτο γάμο, παιδιά. Τι γίνεται, παιδιά? Το έχει σκεφτεί καλά? Το έχει σκεφτεί καλά? Δηλαδή, στο θερμό και δεν μαδάνε κάποιοι, παιδιά. Δεν ξέρω.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη. Πανσέτα με δέρμα 4,95 και μπούτι κοτόπουλο 3,45 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων 6 ευρώ και 50 λεπτά. Φέτα Βαλμά 10 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πίτσα Χρυσή Ζύμη Μαργαρίτα 2 τεμαχίων 4 ευρώ και 60 λεπτά. Μπύρα Αλφα 12 επί 250 ml 6 ευρώ και 55 λεπτά. Ελληνική Χοιρινή Σπάλα 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά Βερίκοκα 2 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που είναι.

Δανάη Μπάρκα και Φάνης Μπότσης παντρεύτηκαν. Μια κούκλα, παιδιά, η Δανάη Μπάρκα. Φόρεσε τον ηφικό των ονείρων της και χόρεψε με τον αγαπημένο της. Περάσανε τέλεια. Είδαμε φωτογραφίες και η μαμά της, μια κούκλα εκεί με το κίτρινο το φόρεμα, παιδιά. Χόρευε η μαμά της. Ευτυχισμένες στιγμές για την οικογένεια. Ευχόμαστε υγεία και αγάπη.

Νίκος Τερζής, ο συνθέτης, παιδιά, τι είπε? Ότι όταν ασχολήθηκε με Ρουβά, Μαζονάκη και Παπαρίζου ήταν όλοι στο μηδέν. Και μετά...

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Το καλύτερο ραδιοφωνό με την Εβίτα στο μικρόφωνο. Like στη μουσική με την Εβίτα Σαριγιάννη. Like στη μουσική με την Εβίτα Σαριγιάννη. Η ώρα είναι 5.

0: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
1: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
0: Βεβαίως. Μοσχαράκι σπάλα, μόνο 13,95.
2: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
3: Την καρέκλα.
4: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
3: Φοβάμαι.
4: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
3: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
4: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
1: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
5: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
1: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
5: Παγκρίτια Απολυμαντική.
1: Τηλέφωνο 2810-344-988.
4: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
6: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
7: Ηρακλής Ασλάνης, εξουσιοδοτημένο σέρβις Δήλο. Αναλαμβάνουμε περιελήξεις μοτέρ, πιεστικά και πυροσβεστικά συγκροτήματα. Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2810-330-222. Ηρακλής Ασλάνης εξουσιοδοτημένο σέρβις Δήλο. Στη Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνο 2810-330-222. Με εμπειρία 45 ετών και πάντα σε φιλικό περιβάλλον. Κι όμως νιώθω πως
8: είμαστε... Υδρόγειος 106,9.
9: Με την Εβίτα στην παρέα είναι ωραία. Like στη μουσική. Με την Εβίτα Σαριγιάννη.

0: Live στη μουσική.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

χωρίς να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

ζώδια και τάκες. Οι συνήθειες με κουράζουν, οι εκπλήξεις με συναρπάζουν. Λένε Κριός, Δίδυμος, Λέων, Σκορπιός και Τοξότης.

Αγαπημένα ζώδια και τάκες, η ζωή είναι πολύ ωραία αρκεί να μην την παίρνεις και πολύ στα σοβαρά. Λένε κριός, δίδυμος, λέων, τοξότης και ηχθύης. Ειδικά οι τοξότες και οι κρύοι παιδιά δεν την παίρνουν καθόλου στα σοβαρά τη ζωή.

0: Είναι 5:30.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων 6,50 €. Φέτα Βαλμά 10,95 € το κιλό. Πίτσα χρυσή ζύμη μαργαρίτα 2 τεμαχίων 4,60 €. Μπύρα Αλφα 12x250 ml 6,55 €. Ελληνική χοιρινή σπάλα 4,55 € το κιλό. Και ελληνικά βερί 2,65 € το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα.
2: Πρώτη μετάδοση εδώ, στον Ιδρώγη 106,9. Νέα τραγούδια από τον Πρόδρομο με τίτλο «Μια καρδιά».

0: μόνο στον υδρόγει 106,9.
1: Το άρωμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκη. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκη. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-0-24014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκη. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
2: Like.

αγαπημένο τραγούδι του χθες. Μιας και ο Λευτέρης Πανταζής κάπου κάπου είδα ότι έβγαλε ένα καινούριο τραγούδι, η Λεμονιά. Εμείς θα πάμε σε ένα παλιό του τραγούδι, το οποίο ήταν μεγάλη επιτυχία. Το ωραιότερο πλάσμα του κόσμου.

ευτυχισμένη μαμά, η Μαριαλένα Ρουμελιώτη, πήρε εξιτήριο από το μυευτήριο, με ευτήριο. Φύγαμε, λέει, δυο και γυρνάμε τρεις. Οι ευτυχισμένες ώρες της ζωής της.

Live στη μουσική.

Ναταλία Γερμανού, σε Θάνο Καλύρη. Θέλω να παντρευτώ, λέει, ξανά και να έρθεις να τραγουδήσεις στο γάμο μου. Λοιπόν, αυτά ήταν τα νέα και σήμερα, παιδιά. Δύο ολόκληρες ώρες μαζί περάσαμε υπέροχα. Αύριο πάλι την ίδια ώρα εδώ. Σας περιμένω όλους. Μην λείψει κανείς από μένα. Γεια σας.

0: μοναδική προσφορά, τον κρεοπολείο Αγγελάκη. Πανσέτα με δέρμα 4,95 και μπούτι κοτόπουλο 3,45 ευρώ το κιλό. Κρεοπολείο Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
1: Υδρόγειος 106,9.
2: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Και η πτήση μόλις ξεκίνησε.

ταξίδι μας έχει ξεκινήσει. Καλώς τους, Λίνα Πατριανού, πίσω από το μικρόφωνο μέχρι και τα ρολόγια να συμπληρώσουν περίπου 2 ώρες από αυτήν τη στιγμή. Είναι το καθημερινό και αγαπημένο 2 ώρο με ταξίδια μουσικά. Και θέλω να σας ζητήσω να θέσετε τη ζώνη σας, γιατί η απογείωσή μας τώρα αμέσως θα γίνει με τη βοήθεια του επόμενου κομματιού.

Ελάτε να το πούμε μέσα από το Instagram. Αναζητάτε το προφίλ μου που με βρίσκεται ως Λίνα Πατριανού και μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σας. Περιμένω επίσης και να κάνετε και ένα follow στο προφίλ της εκπομπής Flight Mode Radio Show. Το βρίσκεται και αυτό στο Instagram. Ελπίζω να είστε σε καλή διάθεση. Δεν ξέρω τι πώς πήγε η Δευτέρα χτες, αλλά προσδοκώ να πάει τέλεια η Τρίτη αυτή, παιδιά. Ας την κάνουμε όσο πιο καλή μπορούμε.

Ρε παιδιά, για έναν ανεξήγητο λόγο που μου έχει κολλήσει έτσι ένα κομμάτι στο μυαλό, αλλά βέβαια δεν είναι και πάρα πολύ ανεξήγητος ο λόγος. Έχει εξήγηση, όχι, έχει. Χτες το βράδυ στη γειτονιά κοιμόμαστε, ρε παιδί μου, έτσι με ανοιχτά τα παράθυρα. Ξέρετε, ανοιχτό παράθυρο, κλειστό παντζούρι. Και περνάει ένας κάγκουρας, να το πω εγώ τώρα, με τη μουσική στο τέρμα. Πετάγομαι από τον ύπνο και όλη μέρα στο μυαλό μου παίζει το κομμάτι που έπαιζε και το αμάξι. Κωνσταντίνο Αργυρό, παρακαλώ, όχι ότι και ότι. Πάμε να το χαρούμε, γιατί ξέρετε ότι όταν μας κολλάει ένα κομμάτι στο μυαλό, τι κάνουμε για να το σταματήσουμε από το να παίζει ξανά και ξανά στην επανάληψη? Το ακούμε από την αρχή ως το τέλος.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια,
3: με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810 282450.
3: Η απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων 6,50 €. Φέτα Βαλμά 10,95 € το κιλό. Πίτσα Χρυσή Ζύμη Μαργαρίτα 2 τεμαχίων 4,60 €. Μπύρα Αλφα 12x250 ml 6,55 €. Ελληνική Χοιρινή Σπάλα 4,55 € το κιλό. Και Ελληνικά Βερί Κοκά 2,65 € το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που

Τι να σας πρωτοπώ για αυτό το κομμάτι που έρχεται αμέσως τώρα και είναι το καλύτερο κομμάτι αυτής της εβδομάδας. Είναι από τη Ρία Ελληνίδου, η οποία με την υποψία ότι το κυκλοφορία έγινε χαμός, έχει συμβάλει και ίδια στους στίχους από ό,τι έχει πει και στο κέντρο παιδιά στην παραλιακή που τραγουδάει με τον Πέτρο Ιακωβίδη. Το λέει και σύεται το μέρος. Ιδιαίτερος ρυθμός, άκρος χορευτικό και ο τίτλος του Σαφάρι, το καλύτερο κομμάτι αυτής της εβδομάδας. Flight mode, το

0: το πονάει άστο.
1: Πάμε πίσω στα παλιά χωρίς πολλά με τη βοήθεια του επόμενου κομματιού που έχω επιλέξει. Πάμε λοιπόν να κάνουμε τα ταξίδια μας στο παρελθόν και να απολαύσουμε κάτι από το τότε. Σίγουρα θα σας θυμίσει πολλά. Σας θέλω έτοιμους, είναι η σημερινή μουσική αναδρομή και πάμε να ξυπνήσουμε όλα τα αισθήματα και συναισθήματα που νιώθαμε τότε, αλλά στο σήμερα.
2: Flight mode, flashback.

Κάπως έτσι ολοκληρώνω την πρωτεύουσα. Σας θέλω μάχη μου, γιατί έρχεται η δεύτερη ώρα της εκπομπής, η οποία θα μας ταξιδέψει στις μεγαλύτερες επιτυχίες του σήμερα. Έχουμε πολλή μουσική, έχουμε λιγότερα λόγια και μια ωραία διάθεση. Τι άλλο δηλαδή να χρειαστούμε? Εδώ τα βασικά. Βρίσκομαι στην παρεούλα σας και σήμερα. Εσείς εδώ μαζί μου στο Flight Mode, με εμένα, τη Λίνα Πατριανού. Σύντομο διάλειμμα και επανέρχομαι να συνεχίσουμε έτσι τα ωραία μας.

0: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
1: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
0: Βεβαίως. Μοσχαράκι σπάλα, μόνο 13,95.
2: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
3: Υδρόγειος 106,9.
4: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

είπα και λίγο νωρίτερα ότι είμαι εδώ στο πιλωτήριο αυτής της μουσικής πτήσης για να διαλέγω μουσικές επιλογές που μου ζητάτε εσείς και που ξέρω ότι τις αγαπάτε και τις αγαπάμε κι εμείς εδώ, φυσικά στο Flight Mode. Δεύτερη ώρα λοιπόν, είμαι η Ελίνα Πατριανού και θα είμαι μαζί σας για την επόμενη ωρίτσα, όπως κάνουμε καθημερινά για δύο ολόκληρες ώρες εδώ, στη συχνότητα που αγαπάτε και που παίζει τις καλύτερες και μεγαλύτερες μουσικές επιλογές.

0: πολύ σας ζηλεύω σας που ξεκινάτε να πηγαίνετε τις διακοπές σας. Και πραγματικά δεν ξέρω αν το έχω αναφέρει ξανά, αλλά το αγαπημένο μου διάστημα για διακοπές είναι αυτό εδώ, προς τα τελειώματα του Ιούνιου, που η μέρα είναι μεγάλη, που δεν έχει τρομερή ζέστη, που οι διαθεσιμότητες και οι τιμές είναι κάπως καλύτερες. Πολύ αγάπη λοιπόν θα στείλουμε στη Μαρία και τον Γιώργο που ταξιδεύουν για Κρήτη να απολαύσουν, λέει, ένα ωραίο δεκαήμερο σε Ρέθυμνο και Χανιά. Τώρα εντάξει, τι καλύτερο πραγματικά. Δηλαδή, τι να πω εγώ τώρα. Να περάσετε υπέροχα. Εμείς εδώ θα βράσουμε στο ζουμί μας για λίγο ακόμα, αλλά θα κάνουμε τις διακοπές μας κάποια στιγμή. Προς το παρόν όμως οι μουσικές μας θα κάνουν ό,τι μπορούν για να μας δροσίσουν.
1: Είμαι κορίτσι και η ιστορία μου ανήκει.

Ελπίζω να περνάτε καλά, ελπίζω να έχετε ταξιδέψει εδώ με τις μουσικές μας και να πετυχαίνετε και τα δικά σας αγαπημένα. Εγώ πάλι να σας πω ότι επίσης χαλαρώνω με την παρέα μας και είμαι πανέτοιμη να σας αφήσω σε λίγο για ένα μικρό διάλειμμα. Αλλά θα επανέλθω γιατί το επόμενο ημίωρο μας έχει, παιδιά, τρομερές επιτυχίες. Τις βλέπω να έρχονται και σας περιμένω.

0: Είναι 7:30.
1: Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη. Πανσέτα με δέρμα 4,95 και μπούτι κοτόπουλο 3,45 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
2: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28 97 0 250 50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
3: Πρώτη μετάδοση εδώ, στον Ιδρώγη 106,9. Νέο τραγούδι από τον Πρόδρομο με τίτλο «Μια καρδιά». Μια

0: πάνω στον υδρόγειο 106,9.
1: Το αρώμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκη. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκη. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκη. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
2: Υδρόγειος 106,9.
3: Flight mode με τη

τα παιδιά λίγο νωρίτερα με την Μαρία και τον Γιώργο εδώ που πάνε εκεί τις διακοπές τους, πρέπει να πω επίσης πολλά χαιρετίσματα και στην Τίνα, η οποία είναι σε μια εκδρομή με συναδέλφους εκπαιδευτικούς και ετοιμάζονται, λέει, για Εράσμους ταξίδι στην Ιταλία. Αυτά είναι, να περάσετε φοβερά. Νομίζω σας αξίζει μετά από μια σχολική χρονιά. Αυτά είναι. Και καλές διακοπές θα πω εγώ. Υπομονή στους υπόλοιπους εμάς εδώ, επίσης θα πω και θα περάσω στο επόμενο κομμάτι.

Εδώ στην παρέα μου σας είχα για σχεδόν 2 ώρες. Κάπου από αυτό σιγά σιγά θα πρέπει να σας αφήσω και δεν θέλω και καθόλου. Ξέρετε πώς μου αρέσει όταν τα λέμε, ξέρετε πόσο απολαμβάνω την παρέα μας. Αλλά θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο μεσοβδόμαδα Τετάρτη. Θέλω, παιδιά μου, ό,τι και αν κάνετε, να το κάνετε γιατί εσείς το γουστάρετε. Μην ξεχνάτε το αντιλιακό σας. Αυτό έχει γίνει καινούργια μοτάκα, να ξέρετε τώρα. Μέχρι το Σεπτέμβριο το ίδιο λέμε. Και να προσέχετε τους εαυτούς σας, πάρε με πάρα πολύ, παιδιά. Καλή συνέχεια σε όλους από εμένα, τη Λίνα Πετριανού. Ραντεβού αύριο ξαναπάλι την ίδια ώρα εδώ σε αυτή τη συχνότητα.

0: μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη. Πανσέτα με δέρμα 4,95 και μπούτι κοτόπουλο 3,45 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
1: Υδρόγειος 106,9.

0: Μπουρμπουλίθρες Radio Show, κυρίες και κύριοι, 16 Ιουνίου. Και εμείς εδώ, πιστοί στο ραντεβού μας και σήμερα.
1: Ναι!
0: Χωρίς το Στάθη και πάλι! Τέλεια!
1: Χαμούλης!

0: Επιστρέψαμε, εκπομπή Μπουρμπουλήθρες. Χρόνια πολλά, κόσμε. Χρόνια πολλά. Σήμερα γιορτάζει, είναι πάρα πολύ αστείο, ο Μνημόνιος.
1: Ο Μνημόνιος,
0: αλλήμωνος,
1: αυτή η χώρα γιορτάζει σίγουρα.
0: Τείχον.
1: Ο Τείχον, α, μάλιστα.
0: Με ύψιλον.
1: Α, οκ, okay. Ο Τείχον, με ύψιλον.
0: Άρα, ο Τείχον, η τύχη, ο Μνημόνιος. Καλά πάει αυτό.
1: Μνημόνιος και Τείχον δεν ταιριάζουν.
0: Αυτό λέω, είναι λίγο δυσανάλογο. Ναι.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και καλά εντάξει.
1: Χαμός.
0: Στις γεννήσεις σήμερα
1: του χαμού.
0: Θα πάω πολύ πίσω και έχω λόγο που το κάνω, γιατί το 1723 είχε γεννηθεί ο Άνταμ Σμιθ. Σαν όνομα εσένα δεν σου λέει τίποτα.
1: Όχι.
0: Σίγουρα. Λοιπόν,
1: καλά,
0: ο Άνταμ Σμιθ όμως εμένα μου έχει μείνει στο μυαλό, γιατί θεωρείται ο πατέρας της οικονομίας. Δηλαδή, τι θέλω να σου πω. Και τον θυμάμαι πολύ καλά από το σχολείο. Γιατί όταν κάναμε οικονομικά μαθηματικά,
1: ναι,
0: έτσι, πάντα μας ανέφεραν τον Άνταμ Σμιθ. Και τώρα που τον βλέπω εδώ, με πήγε λίγο πίσω, δηλαδή, κατάλαβες. Γι' αυτό το ανέφερε. Πολύ πίσω, πολύ πίσω. 1829, Τζερόνιμο, Ινδιάνος ηγέτης. Απλά μου άρεσε το όνομα, γι' αυτό είπα. Το 1890, Σταν Λόρελ. Ο Σταν Λόρελ ήταν ο χοντρός ή λιγνός. Ο Σταν Λόρελ. Είναι ένας από τους. Ο χοντρός ήταν, μάλιστα. Οκ. Τους θυμάσαι,
1: ναι, τους θυμάσαι.
0: Πάλι καλά. Και μετά να πω. Α, Τούπακ. Ο ράπερ.
1: Α, ο γνωστός.
0: Ναι. 1978, Αργύρης Αγγέλου, Έλληνας ηθοποιός. Και 1980, Νεχίρ Ερντογάν, Τουρκάλα ηθοποιός. Δεν ξέρω αν έχει καμιά σχέση και με το.
1: Ναΐρ.
0: Τι, Νεχίρ.
1: Ναΐρ.
0: Ναΐρ.
1: Έτσι, προφέρετε.
0: Α, Ναΐρ. Οκ.

0: Είναι 8:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια,
3: με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810-282450.
3: Η απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
4: Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη. Πανσέτα με δέρμα 4,95 και μπούτι κοτόπουλο 3,45 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.

0: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και θέλω να σας πω πού θα μας βρείτε.
1: Πού θα μας βρούνε, Μέλανη?
0: Στις Μπουρμπουλήθρες Radio Show, στη σελίδα μας στο Facebook και στο Instagram, στα αγαπημένα μας social media, που μπορείτε να μας στείλετε άπειρα μηνύματα αγάπης, συμπόνιας, από εβδομάδα που θα έρθει ο Στάθης, οπότε κάπως να το δεχτούμε, δεν ξέρω. Αυτά και οτιδήποτε άλλο θέλετε να συζητήσουμε εδώ μαζί, παρεούλα.

0: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και έχω μία χρήσιμη πληροφορία να σας πω που τη διάβασα χθες το βράδυ και με έπιασε. Πώς λέγεται αυτό το γέλιο που δεν μπορείς να σταματήσεις.
1: Το νευρικό.
0: Το νευρικό. Αφού φαντάσου το έκανα εικόνα και μου πήγαινε με βαρύλιντες και πάλι χασκογελούσα. Ήταν πολύ κακό. Λοιπόν, οι λεμούροι.
1: Οι λεμούροι, ναι.
0: Τρώνε ένα συγκεκριμένο είδος σαρανταποδαρούσες.
1: Και αυτό που ακριβώς μπορεί να μας χρειαστεί εμάς σαν πληροφορία.
0: Δεν έχω τελειώσει.
1: Α, οκ. Okay.
0: Του οποίου οι τοξίνες τους βοηθάνε να μαστουρώνουν.
1: Να μαστουρώνουν. Σοβαρά μιλάς τώρα. Οι τοξίνες.
0: Σκέψε ένα λεμούριο μαστουρωμένο.

0: Επιστρέψαμε και στην κυρία Χουμή Μπουρμπολίδρες. Και Μελάνη, με αφορμή τώρα αυτό που είπε, δεν ξέρω γιατί μου ήρθαν στο μυαλό δύο περιστατικά.
1: Όχι.
0: Λοιπόν, δεν θυμάμαι σε ποια χώρα, Κολομβία κάπου, είχε πάρει φωτιά μια τεράστια φυτεία.
1: Ναι.
0: Από τα γνωστά φυτά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και έχει πάει δημοσιογράφος τώρα να καλύψει το συμβάν. Να κάνει ρεπορτάζ.
1: Μου αρέσει αυτό, νιώθω.
0: Στη φάση λοιπόν που μιλάει στην κάμερα, αρχίζω και του κάνω τα ντουμάνια στη μάπα, ξέρω εγώ, έτσι. Όπου μετά από ένα δεκάλεπτο ζωντανή σύνδεση, ξέρω εγώ, με την περιοχή, ο τύπος γυρίζει και γελάει. Είναι στην κάμερα, έχει αυτό το χαμόγελο του. Πω, τέλεια είμαι. Κουνιέται αριστερά-δεξιά και καλά, είμαι χαλαρός τώρα, περνάω σούπερ. Και έχω δακρύσει πραγματικά από το γέλιο.
1: Αυτό
0: δακρύσει.
1: Δεν το έχω δει, στείλτε μου να
0: θα
1: το δω.
0: Θα ψάξω να το βρω να
1: φανταστικό.
0: Σου στείλω. Το επόμενο είναι ακόμα χειρότερο. Θα καταλάβεις γιατί, θα το πω αμέσως μετά μόλις γυρίσουμε από τη μουσική.

0: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
1: Από την καρέκλα.
2: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
1: Φοβάμαι.
2: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
1: Να φωνάξουμε τη μαμά. Κατέβα από την καρέκλα.
2: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
1: Φοβάμαι.
2: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
1: Να φωνάξουμε τη μαμά.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και το δεύτερο περιστατικό Μέλανη είναι σε κάποια πόλη στη Ρωσία, αν δεν κάνω λάθος, πριν από πάρα πολλά χρόνια, έχει γίνει έκρηξη σε ένα εργοστάσιο. Και πάει λοιπόν δημοσιογράφος να κάνει το ρεπορτάζ και τα λοιπά. Υπάρχουν υποψίες ότι το πρόβλημα αυτό και η έκρηξη δημιουργήθηκε λόγω του ότι κάποιοι από το προσωπικό ήταν μεθυσμένοι. Όμως δεν υπάρχουν στοιχεία για όλο αυτό, τουλάχιστον τη δεδομένη χρονική στιγμή, έτσι, ναι. Υποτίθεται το ψάχνανε. Στη φάση λοιπόν που μιλάει ο δημοσιογράφος και λέει ότι υπάρχουν υποψίες ότι κάποιοι του προσωπικού ήταν μεθυσμένοι, είναι ένας τύπος από πίσω, ο οποίος είναι υπάλληλος προφανώς στο εργοστάσιο, ο οποίος είναι τύφλα. Πηγαίνει αριστερά-δεξιά. Περπατάει και έχει αυτό το ύφος του στραβοχημένου λουκουμά που κρεμιέται από τη μια μεριά, ξέρω εγώ, το χείλος και τα λοιπά. Και είναι, κοιτάζει την κάμερα με αυτό το βλέμμα, το πως είμαι έτσι. Και μιλάμε, αλλά είναι ο τύπος από πίσω, είναι καρτούν.
1: Πού τα βρίσκεις, ρε παιδί, πού τα βρίσκεις.

0: επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και θέλω να μας πάω πάλι στο First Dates.
1: Πάλι στο First Dates.
0: Ναι.
1: Το...
0: Το πραγματικό, το πρώτο ραντεβού.
1: Α, όχι τη σειρά.
0: Όχι τη σειρά. Δεν θέλω να μου συγχύσεις.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Λοιπόν, Τόλι, εσένα σου έχουν ζητήσει ποτέ πρώτο ραντεβού? Δηλαδή να μην το πας εσύ, να έρθει μια κοπέλα και να σου πει, λοιπόν, θέλω να βγούμε ραντεβού.
1: Δεν θυμάμαι να σου πω. Δεν νομίζω.
0: Πάντα εσύ δηλαδή ζητούσες?
1: Μπορεί να έχει γίνει, ξέρω εγώ, μία-δύο φορές, αλλά δεν μπορώ, δεν το έχω συγκρατήσει, γιατί δεν θεωρώ ότι μου κάνει και πολύ μεγάλη διαφορά, ξέρω εγώ, το ποιο θα ζητήσει ποιον. Μπορεί και να μην έχουν ζητήσει, έτσι. Αλλά δεν το θυμάμαι. Δεν κάνω και αυτή την διάκριση το ποιο κάνει σε ποιον.
0: Εντάξει, ναι, ισχύει.
1: Και συνήθως, αλλά... ξέρω εγώ, εντάξει. Οι άντρες είναι αυτοί οι οποίοι κάνουν πάντα το πρώτο βήμα.
0: Αυτό, γι' αυτό που θα έπρεπε. Ναι, γι' αυτό σε ρωτάω αν σου έχει κάνει κοπέλα.
1: Ναι, γυναίκα. Δεν θυμάμαι. Μπορεί και να έχει κάνει. Μπορεί. Καλά, σε αν δεν ρωτάω, σίγουρα.
0: Σου να έχω κάνει εγώ.
1: Όχι, ότι σου έχουν κάνει, εννοώ.
0: Ναι.
1: Τις περισσότερες φορές σίγουρα. Γιατί μιλάμε ότι πια άντρες, έτσι.
0: Ναι.
1: Εσύ έχεις κάνει?
0: Μία φορά.
1: Μία φορά.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Θα σας πω.
1: Θα μας πεις. Ναι.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η

0: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες.
1: Και... ξεκινάς τον και είναι σαν να ξεκινάς να διαβάζεις Άρλεκιν.
0: Ναι, που λέει, τα έχω κάνει μία φορά.
1: Ναι.
0: Έχω ζητήσει εγώ ραντεβού.
1: Mm-hmm.
0: Αλλά αυτό γιατί πραγματικά ο τύπος δεν έκανε τίποτα.
1: Δεν το έπαιρνε, δεν το έπαιρνε απόφαση,
0: δεν το
1: δηλαδή.
0: Ε. Mm. Ενώ, δηλαδή μου μιλούσε, θα μου έστελνε. Ήταν και καλοκαίρι, ήμασταν στο χωριό μου. Δηλαδή έδειχνε καθημερινά. Mm-hmm. Ρε παιδί μου, ήμασταν συνέχεια με παρέα.
1: Έδειχνε ενδιαφέρον, αλλά δεν το έπαιρνε ποτέ απόφαση.
0: Ναι, ήμασταν σκέψη στην ίδια παρέα όμως. Δηλαδή με κοινούς φίλους και τα σχετικά. Και πάντα ενώ με τσιγκλούς, μετά μου έστελνε μηνύματα και αυτά που το έδειχνε ότι πάει προς τα εκεί.
1: Mm-hmm.
0: Και δεν. Μία φορά δεν μου έλεγε. Είχαν περάσει δύο εβδομάδες, δεν μου έλεγε. Δεν μου έλεγε να βρεθούμε από κοντά. Και τέλος πάντων, επειδή εγώ γενικά καμιά φορά όταν σκέφτομαι κάτι, δεν μπορώ να το κρατήσω και πολύ και τα λέω έτσι όπως είναι, κάτι συζητάμε στην παρέα για...
1: Και στο χωριό σου κιόλας, οπότε λες δεν θα είμαι εδώ και για πάντα.
0: Ναι, δεν με ένοιαζε. Γενικά ναι, δεν με ένοιαζε ιδιαίτερα.
1: Okay.
0: Και τέλος πάντων, κάτι, δεν θυμάμαι ακριβώς τι σχολιάζει και μου βγαίνει εμένα ένα ευθόρμητο. Εντάξει, αφού εσύ ποτέ δεν θα το πάρεις απόφαση να βγούμε, γιατί δεν το έχεις. Άντε, λέω, πάμε να βγούμε για ένα φαγητό, να ηρεμήσουμε.
1: Σοβαρά μιλάω.
0: Ναι, παιδιά, που γενικά δεν. Βλέπετε, είμαι ήρεμη.
1: Τι λες τώρα.
0: Είχε φτάσει στο αμήν. Γιατί μου έδινε ψωμάκι, μου έδινε πάρα πολύ. Και μετά κάπου ξέρεις. Σταματούσε.
1: Μάλιστα.

0: Είναι 9:30.
1: Πρώτη μετάδοση, εδώ, στον Ιδρώγη 106,9. Νέο τραγούδι από τον Πρόδρομο, με τίτλο «Μια καρδιά».

0: μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Υδρόγειος 106,9. Υδρόγειος. Τα καλύτερα τραγούδια στο ραδιόφωνο.

0: Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και Μέλλον. Θέλω, μπορείς να μου πεις λίγο ποια ήταν η αντίδρασή του? Δηλαδή, φοβισμένος, Παναγία μου, ξέρω εγώ, θα με φάει λάχανο, αυτό το... Έπεσες κι εσύ, ξέρω
1: όχι,
0: εγώ.
1: Όχι, όχι, ήταν η αντίδρασή του, σκαλώνει, έτσι κοκαλώνει, με κοιτάει, παγώνει.
0: Ναι.
1: Και εντωμεταξύ ήταν και άλλοι γύρω μας. Απλά εμένα μου βγήκε τόσο αυθόρμητα. Δεν σκέφτηκα ούτε ποιος είναι, ούτε ότι
0: ούτε
1: είμαστε
0: ποιοι παρέ. Ακούνε δίπλα,
1: τίποτα. Τίποτα, γιατί κάτι με σύγχυσε και το είπα εγώ έτσι, το έβγαλα από μέσα μου. Και η γυναίκα μου λέει: τώρα μου λέει να σου πω ότι έχεις άδικο. Δίκιο έχεις, μου λέει. Πρέπει να το είχα πει εδώ και πόσο καιρό, αλλά ντρεπόμουν, λέει. Οπότε ναι, πάμε.
0: Α, το είπε, φθαρσός.
1: Το είπε, το είπε.
0: Μάλιστα. Οκ.
1: Έλα.

0: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες, εκεί που θέλω να καταλήξουν όταν κάτι ξεκινάει έτσι. Mm. Ότι ο άλλος, επειδή μου δεν το πολύ έχει, ντρέπεται, είναι λίγο
1: φοβεσμένος. Ναι.
0: Γενικά νομίζω δεν πάει. Που δεν
1: εντάξει,
0: πήγε.
1: Και δεν είναι κακό, πιστεύω, άμα το ένιωθες και ό,τι έπρεπε
0: αυτό.
1: Να το πεις, καλά έκανες και το είπες.
0: Αυτό, ο καθένας όπως νιώθει. Ναι.
1: Πες μας και τα social λοιπόν.
0: Όπως νιώθουν και οι ακροατές μας, μπορούν να μας στείλουν στα αγαπημένα μας social media, στις Μπουρμπουλήθρες Radio Show, στη σελίδα μας στο Facebook αλλά και στο Instagram.

Έτσι από τη ΔΕΗ. Τώρα μπορείς. Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο mat.gr για να μάθεις πώς. Δηλώσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mat VMA 2026 από τη ΔΕΗ.

0: Και κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, εκπομπή Μπουρμπολίθρες. Μπουρμπολίθρες.
1: Μπουρμπολίθρες.
0: Η εκπομπή Μπουρμπολίθρες έφτασε στο τέλος και για σήμερα. Μέλλαν Μιλένο, Βατόλης Αγγελακόπουλος και Θανάσης στη ρύθμιση του ήχου. Σας αποχαιρετούμε με ένα και μοναδικό.

Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr

Εύχομαι να είστε καλά. Είναι βράδυ Τρίτης, είμαι ο Σπύρος Βροχίδης. Είναι η εκπομπή Νύχτα στα FM και για δύο ολόκληρες ώρες θα ακούσουμε την καλύτερη ελληνική μουσική. Νίκος Απέργης, Αυτά τα χίλια, ενώ λίγο πριν Κατερίνα Λιόλιου και Λογαριασμός. Έρχονται αμέσως τώρα αγαπημένες ελληνικές επιτυχίες. Έλλη Κοκκίνου, Τι σου χρωστάω, Ρή Ελληνίδου, Εξηγήστε μου και Αντώνης Ρέμος με το Δευτέρα. Καλή μας διασκέδαση.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Γιώργος Κακοσίος, ο καθρέπτης, και σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σας δώσουμε το Viber της εκπομπής για να επικοινωνήσετε μαζί μας και να ζητήσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια. 6980 19 29 51. Στείλτε τώρα τα μηνύματά σας και τα αγαπημένα σας τραγούδια θα παίξουν σε πολύ πολύ λίγο.

Βράδυ τρίτης νύχτας στα FM έχουμε ξεκινήσει και ακούμε τις δικές σας επιλογές, όπως ήταν και αυτή του Γιώργου, Απών και Καντάδα, ενώ λίγο πριν Θοδωρής Φέρης και είπες για την Κωνσταντίνα. Έρχονται αμέσως τώρα Κατερίνα, τα παράπονά μου για την Ελένη, και αμέσως μετά Ηλίας Βρετός, τα έχω βρει με τον εαυτό μου για τον Στέφανο.

Ήταν ο Κωνσταντίνος Αργυρός, καμπάνες για την Άννα και να ευχηθούμε χρόνια πολλά στην τυχερή που γιορτάζει σήμερα και να αναφέρουμε ωστόσο ότι είναι και η Διεθνής ημέρα οικογενειακών εμβασμάτων. Συνεχίζουμε με τις δικές σας επιλογές.

Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.

δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής, βράδυ Τρίτης και νύχτα στα FM, ακούμε αγαπημένες ελληνικές επιτυχίες, όπως ήταν και αυτή του Μιχάλη Χατζηγιάννη, Φωτιά στη νύχτα, μια επιλογή της Νικολέτας, ενώ λίγο πριν η επιλογή του Κώστα, Πέγγι, Ζήνα και Άμινα. Έρχονται αμέσως τώρα αγαπημένες ελληνικές επιτυχίες για τα επόμενα 20 λεπτά, με πρώτη αυτή της Άννας Βύση, Αιγαίο για τη Ρούλα.

0: 11.30.
1: Πρώτη μετάδοση, εδώ, στον Ιδρώγη 106,9. Νέο τραγούδι από τον Πρόδρομο, με τίτλο «Μια καρδιά».

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: κοίταξε.
1: Βράδυ Τρίτης νύχτα στα FM. Συνεχίζουμε και ακούμε τις δικές σας επιλογές, οι οποίες σήμερα είναι και πολλές. Όσα τραγούδια δεν θα προλάβουμε να μεταδώσουμε, θα τα ακούσουμε στην αυριανή εκπομπή της Τετάρτης. Ήταν ο Νίκος Βέρτης με το Τι να πω, ενώ λίγο πριν Γιώργος Σαμπάνης, Τι θέλω εγώ με σένα για την Μαρία. Να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1913 αρχίζει ο Δεύτερος Βαλκανικός Πόλεμος με την επίθεση της Βουλγαρίας εναντίον της Σερβίας και της Ελλάδας. Σαν σήμερα το 1963 η Σοβιετική Βαλεντίνα Τερέσκοβα γίνεται η πρώτη γυναίκα που ταξιδεύει στο διάστημα. Σαν σήμερα το 1998 4 μαχητικά F-16 και 2 μεταγωγικά σε 130 της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας προσγειώνονται για πρώτη φορά στην Πάφο στο πλαίσιο του δόγματος του ενιαίου αμυντικού. Χώρου. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα, συνεχίζουμε με τις δικές σας επιλογές, όπως είναι και αυτή της Κατερίνας, Πέτρος Ιακωβίδης, Έτσι έχει μάθει.

Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή βράδυ Τρίτης και νύχτα στα FM και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο Τετάρτη την ίδια ώρα στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλό σας βράδυ!

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό

0: κοίταξε.
1: Βράδυ Τρίτης νύχτα στα FM. Συνεχίζουμε και ακούμε τις δικές σας επιλογές, οι οποίες σήμερα είναι και πολλές. Όσα τραγούδια δεν θα προλάβουμε να μεταδώσουμε, θα τα ακούσουμε στην αυριανή εκπομπή της Τετάρτης. Ήταν ο Νίκος Βέρτης με το Τι να πω, ενώ λίγο πριν Γιώργος Σαμπάνης, Τι θέλω εγώ με σένα για την Μαρία. Να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1913 αρχίζει ο Δεύτερος Βαλκανικός Πόλεμος με την επίθεση της Βουλγαρίας εναντίον της Σερβίας και της Ελλάδας. Σαν σήμερα το 1963 η Σοβιετική Βαλεντίνα Τερέσκοβα γίνεται η πρώτη γυναίκα που ταξιδεύει στο διάστημα. Σαν σήμερα το 1998 4 μαχητικά F-16 και 2 μεταγωγικά C-130 της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας προσγειώνονται για πρώτη φορά στην Πάφο στο πλαίσιο του δόγματος του ενιαίου αμυντικού χώρου. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα, συνεχίζουμε με τις δικές σας επιλογές, όπως είναι και αυτή της Κατερίνας, Πέτρος Ιακωβίδης, Έτσι έχει μάθει.

Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή βράδυ Τρίτης και νύχτα στα FM και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο Τετάρτη την ίδια ώρα στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλό σας βράδυ!

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, βράδυ Τετάρτης και είμαστε παρέα του Night Radio Show. Είμαι ο Άλκης Πετρίτης και για δύο ολόκληρες ώρες θα είμαστε παρέα. Με Πάνο και Άμμο ξεκινήσαμε. Ξέρεις πολλούς, έχουμε πολλά πράγματα να συζητήσουμε και σήμερα. Φυσικά, αντλώντας έμπνευση και προσπαθώντας να δώσουμε λύσεις στα δικά σας θέματα, στα δικά σας προβλήματα, όχι πως είμαστε και τίποτα ειδικοί.
1: Η ώρα είναι 12.30.
2: Πρώτη μετάδοση, εδώ, στον Υδρόγειο 106,9. Νέο τραγούδι από τον Πρόδρομο, με τίτλο «Μια καρδιά».

0: μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
2: Tonight.

0: Tonight Radio Show, δεύτερο ημίωρο εκπομπής. Έλλη Κοκκίνου, πες μου τι σου χρωστάω. Μου αρέσει πολύ ένας άνθρωπος, αλλά νιώθω ότι αν του το πω θα χαλάσει ό,τι έχουμε. Άκου, πολλοί άνθρωποι μένουν για χρόνια σε μια ασφαλή φιλία ή ένα αθώο φλερτ επειδή φοβούνται λίγο την αλήθεια. Το πρόβλημα είναι ότι η σιωπή δεν είναι αυτή που προστατεύει πάντα. Δηλαδή μερικές φορές απλώς παρατείνει αυτή την αβεβαιότητα. Υπάρχει ρίσκο, αλλά δεν πρέπει να εκφράσεις αυτό που νιώθεις. Δεν υπάρχει ένα ρίσκο να μην μάθεις ποτέ τι θα μπορούσες ή να μην μάθεις ποτέ τι θα μπορούσες να έχει συμβεί. Επιπτώσεις, αυτός είναι ο Γιώργος Μαζωνάκης.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι σε

και που, Γιώργος Λιβάνης, του Night Radio Show, Άλκης Πετρίδης στο μικρόφωνο. Νιώθω ότι έχω γίνει πολύ επιλεκτική. Κανείς δεν μου φαίνεται αρκετός. Άκου τώρα. Υπάρχει μια λεπτή γραμμή ανάμεσα στα υψηλά στάνταρ και στους αδύνατους όρους. Δηλαδή, υπάρχουν πράγματα που δεν είναι εφικτά. Έτσι. Είναι καλό να ξέρεις τι να ξέρεις, αλλά αν ψάχνεις συνεχώς έναν άνθρωπο χωρίς ελαττώματα, χωρίς. Θα απογοητευτείς. Δηλαδή, οι σχέσεις χτίζονται πάνω. Δεν χτίζονται πάνω στην τελειότητα, ρε παιδί μου. Χτίζονται πάνω στη συμβατότητα, στην αποδοχή και στο ότι θες να αποχωρήσεις με τον άλλον άνθρωπο μαζί. Αναβύση, είναι αστείο.

Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr. Tonight.

0: γίνεται.
1: Δεύτερη ώρα εκπομπή. Αυτή είναι η Ελληνίδου. Εξηγήστε μου, του Night Radio Show. Όποτε γνωρίζω κάποιον που μου αρέσει πολύ, σταματάω να είμαι ο εαυτός μου. Προσπαθώ να γίνω αυτό που πιστεύω ότι θα του αρέσει. Και αυτό είναι εξαντλητικό. Έτσι να το πούμε απλά. Γιατί στο τέλος δεν ξέρεις αν ο άλλος ερωτεύεται εσένα ή μια εκδοχή που έχεις φτιάξει εσύ για να είσαι αρεστή. Κατάλαβες, η αληθινή σύνδεση ξεκινάει με το να σταματάς να παίζεις ρόλο, με το να είσαι ο εαυτός σου. Ο σωστός άνθρωπος δεν θα αγαπήσει την τελειότητα που προσποίησε, αλλά την αλήθεια σου. Και αυτό σε νοιάζει. Νίκος Οικονομόπουλος εννοείται.

Ένα καψούλα throwback έρχεται, φορτηγό ακούσαμε από Νατάσα Θεοδωρίδου. Θα σε πάω στο 1996, έτσι, τότε που σε ένα υπέροχο ντουέτο, να το πω έτσι, ένα υπέροχο ντουέτο ανάμεσα στη Σοφία Βόσου που έγραψε το τραγούδι και τον Πασχάλη Τερζή. Και φοβάμαι, φοβάμαι, Χριστέ μου τόση αγάπη, αλήθεια να είναι. Πάμε να τα ακούσουμε.

Υδρόγειος 106,9. Υδρόγειος. Τα καλύτερα τραγούδια στο ραδιόφωνο.

0: Έτσι.
1: Πρώτη μετάδοση, εδώ, στον Ιδρώγη 106,9. Νέο τραγούδι από τον Πρόδρομο, με τίτλο «Μια καρδιά».

0: μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr. Tonight.

Αυτός είναι ο Πέτρος Ιακωβίδης, έτσι έχει μάθει. Το Night Radio Show, εδώ είμαστε, τετάρτο ημίωρο εκπομπής. Με πειράζει που ο σύντροφός μου δεν με χρειάζεται όσο το χρειάζομαι εγώ. Πρόσεχε λίγο αυτή τη σκέψη. Η αγάπη δεν μετριέται με το ποιος έχει μεγαλύτερη ανάγκη των άλλων. Μερικές φορές ο πιο ισορροπημένος άνθρωπος φαίνεται πιο ανεξάρτητος και παρεξηγείται ως αδιάφορος, κατάλαβες. Το ζητούμενο δεν είναι αν να λείπει ένας τον άλλον κάθε δευτερόλεπτο, ρε παιδί μου. Είναι να επιλέγεται ο ένας τον άλλον, ακόμα και όταν ο καθένας μπορεί να σταθεί μόνος του. Γιώργος Σαμπάνης, τι θέλω εγώ με σένα.

Και κάπως έτσι φτάσαμε στο φινάλε με Θοδωρή Φέρη, με Είπες, ένα τραγούδι που έχει γράψει ιστορία. Σήμερα είναι και τα φετινά βραβεία MAD. Αύριο περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Να αναφερθούμε και σε αυτά. Όπως και να έχει, καλό βράδυ. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, στο φινάλε για αυτή την εβδομάδα του Tonight Radio Show. Για τις δύο ώρες που περάσαν, ο Άλκης Πετρίδης ήταν στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Σε καληνυχτώ με Κωνσταντίνο Αργυρό.

ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.

0: Radio Show με τον Ιορδάνη Αγαπητό.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.
1: Η Μοϊορδάνης αγαπητός, η εκπομπή της Τετάρτης έχει αρχίσει χωρίς πολλά λόγια, γιατί δεν μου φέραν ακόμα καφέ και έχω τα νευράκια μου. Δεν πειράζει όμως, παιδιά, εσείς εκεί, παιδιά, εκεί, ναι, εκεί πίσω από το τζάμι του On Air. Παρακαλώ λίγο τον καφέ μου, επισπεύστε τις διαδικασίες. Δεν είμαι σήμερα, έχω σήμερα νευράκια τσαταλάκια. Μεγάλες ελληνικές επιτυχίες έρχονται και σίγουρα με μια γουλιά καφέ θα πάνε όλα λίγο καλύτερα.

όλα τα καλά μέσα σε μία εκπομπή. Ψάχνω να βρω τα λόγια να περιγράψω το μεγαλείο αυτής της εκπομπής. Υπερβάλλω τώρα προφανώς. Ξέρετε, έχω αυτό το black humor, για να μην το πω κάτι άλλο. Λοιπόν, η σημερινή εκπομπή, ο Σύφιστε, έχει πολύ δυνατές ενότητες. Και πάμε να τις δούμε παρέα. Τι έγινε σαν σήμερα, ονομαστικές εορτές, επέτη. Όλα αυτά θα τα θυμηθείτε, θέλετε δεν θέλετε. Έχουμε φυσικά viral ειδήσεις, όποτε και όταν υπάρχουν σημαντικές τις λέμε. Έχουμε κρύο ανέκδοτο, έχουμε πρόταση ταινιών ή σειρών. Και φυσικά έχουμε μεγάλες ελληνικές επιτυχίες και τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια.

0: αγκαλιά.
1: Βάλε ένταση, δυνάμωσε τη μουσική στο ραδιόφωνο σου. Εδώ παίζουν όλες οι μεγάλες ελληνικές επιτυχίες. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και οι επόμενες δύο ώρες μας ανήκουν.

0: Radio Show με τον Ιορδάνη Αγαπητό.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: 2:30.
1: Πρώτη μετάδοση, εδώ, στον Υδρόγειο 106,9. Νέο τραγούδι από τον Πρόδρομο, με τίτλο «Μια καρδιά».

0: Μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr

Η πιο καλή εκπομπή είναι αυτή που βρίσκω πολλά δικά σας μηνύματα στα social media. Γι' αυτό λοιπόν, χωρίς να διστάσετε, παρακαλώ στείλτε μου πού είστε αυτή τη στιγμή, πώς είναι η διάθεσή σας, πώς σας βρίσκω την δεδομένη χρονική στιγμή. Βρείτε τα social media του ραδιοφώνου ή τα δικά μου, Γιορδάνης Αγαπητός Official, και βαράτε μηνύματα, παρακαλώ.

0: κολλασμένα.
1: Ιορδάνης αγαπητός, Radio Show.
2: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: ψυχή σου.
1: Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Throwback. Δεν έχουμε ονομαστικές, έχουμε όμως δύο απαιτίους. Διεθνή ημέρα Εραλδίνης, Εραλδικής, συγγνώμη. Εντάξει, τώρα δεν είναι και μια λέξη που τη χρησιμοποιείς κάθε μέρα. Και Παγκόσμια ημέρα Art Nouveau. Τώρα, σαν σήμερα το 1877, ιδρύεται ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός με πρωτοβουλία της Βασίλισσας Όλγας και πρώτο πρόεδρο τον Μάρκο Ρενιέρη.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό

0: Μεγάλες ελληνικές επιτυχίες, δικά σου αγαπημένα τραγούδια, σε περιμένουν. Αρκεί και μόνο να μείνεις μαζί μου. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που είσαι σε αυτήν την όμορφη παρέα.
1: Να η πόρτα κι ο δρόμος, κουβέντα μη λες. Με διέλυσες κι όμως, δεν θέλω να κλαις. Δεν υπάρχει, θα δούμε, αυτό το ξεχνά.

Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.